0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, ωστόσο όπως είπε απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκη, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας επίσης ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετα δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολιάζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα. Ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 ΜΒ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Στη Θεσσαλονίκη, σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 4 σταθμών, θα προχωρήσει το μετρό Θεσσαλονίκης. Από τις 4 αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σε ανάρτηση του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην εκταμίευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτήριζε όμως πολύ παραγωγική τη συζήτηση με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων χρηματοδότησης. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ώρων μεταξύ των αντατών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκύμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθη ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγικής σημασίας στενό του Μπαμ Αλμάντεμ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε τη Χόφενχάιμ 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα πυρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Δεν περθούμε τίποτα, καλημέρα σας. Αλλά θα σας εξομολογηθώ κάτι. Καλή Παρασκευή σε όλους, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3. Ξύπνησα το πρωί, ανοίγει το μάτι, ξέρω εγώ, 2.30. Γιατί εντάξει, είπαμε, δεν είμαστε. Είμαστε σε μια ηλικία, Κωστάκι, που ξυπνάμε νωρίς. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε για τον όρθρο. Λοιπόν, και είχα στο. Α, και πώς να το πω, τραγούδαγα αυτό το τραγούδι. Γιατί όμως δεν ξέρω, παιδιά. Παπάζογλου στιγμές. Γιατί. Τι μπορεί να έγινε το βράδυ, μπορείτε να μου πείτε, μπορείτε δηλαδή να βοηθήσετε. Μη με πάτε σε υπνοθεραπευτές, σας έχω ικανούς. Δεν θέλω τέτοια. Εγώ είμαι μακριά και αλάργα. Αλλά τι μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό ενός ανθρώπου την ώρα που κοιμάται. Πιθανότατα να βλέπει, ξέρω εγώ, τους δικούς του ανθρώπους, να προσπαθεί να λύσει τα προβλήματά του. Το τραγούδι πώς προέκυψε, δεν κατάλαβα ακόμα. Αλήθεια σας λέω. Ερχόμουν λοιπόν με τη μηχανή το πρωί. Μπέπιαναν εκεί τα φανάρια, με βλέπαν οι άλλοι, εγώ κούραγα το κεφάλι γιατί τραγουδούσα αυτό το τραγούδι, στιγμές. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Τι γίνεται στον κόσμο. Εν τω μεταξύ, σαν Κροατής, με αφορμή της παππούς, λέω να μην είμαι νωρίτερα, κάτι υπόθηκε στο δελτίο ειδήσεων και το τσάκος ο γάτος ο Ακροατής. Και αφού το απαντάω λοιπόν, μέσα της ιστορίας του Viber τώρα όλη αυτή η υπόθεση, μου λέει θα ασχοληθείτε λέει με τις κληρονομιές, το κληρονομικό δίκαιο, λέει ωραία. Πάω λέει για κονιάκ και παξιμάδι. Ωραίος, εξαιρετικός. Πλάκα όμως να ξέρεις, φίλα Κροατή, ότι αυτή η ιστορία με το νέο κληρονομικό δίκαιο, που υπό κανονικές συνθήκες θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης για να μας πει 5 βασικά πράγματα για το τι ουσιαστικά αλλάζει στο κληρονομικό δίκαιο, να ξέρεις ότι είτε έτσι είτε αλλιώς κάποια στιγμή θα το αντιμετωπίσεις το θέμα. Κωστάκη, εσύ το ξέρεις, εγώ το ξέρω, κάνα 2 φορές την πατήσαμε, λοιπόν την πατήσαμε. Μπλέξαμε, δεν υπάρχει εκεί, την πατήσαμε. Μπλέκεις είτε θες είτε δεν θες. Οπότε λοιπόν πρέπει να τον κάνεις το παιχνίδι. Λοιπόν, κατά τα άλλα εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. 6 και 12 πρώτα λεπτά, τα καλύτερα εύχομαι για την Παρασκευή. Ποιος γιορτάζει σήμερα, για να δούμε. Γιορτάζει η Αριάδνη, τι ωραίο όνομα, ε? Και ο Ρωμήλος. Σήμερα διαβάζω στο Αγιολόγιο Ορτολόγιο, για να είμαστε και εντάξει με τις υποχρεώσεις μας. Πρώτον, νηστεία και περσιλογή, Κωστάκη. Κανόνισε την πορεία σου. Να αμάξι ήρθε σήμερα, βέβαια, πού να έρθει. Βέβαια, κάνει κρύο το πρωί, πού να έρθει. Κάε μας τη χάρη. Λοιπόν, 18,5 βαθμούς Κελσίου το πρωί. Δηλαδή, πέσαμε και από το 20. Θα γελάνε στα βόρεια, να ξέρεις, με αυτά που λέμε εμείς, αλλά δεν είμαστε συνηθισμένοι. Εμείς είμαστε και καλομαθημένοι. Λοιπόν, Ευμενίου Οσίου, του Θαυματουργού, παρακαλώ. Αριάδνης Σοφίας, άλλη Σοφία σήμερα. Ειρήνης Κάστορος και Θεοδόρας. Και Ρωμήλου Οσίου. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Όλα να πάνε καλά. Τι γίνεται με τα κάψιμα, το βασικό θέμα της ημέρας είναι, το έχετε καταλάβει. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια. Άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό. Έχω κρατήσει και τις σημειώσεις, γιατί εμείς εδώ που να τα θυμόμαστε και όλα απ' έξω. Είπε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μόνο αν δοθεί το πράσινο φως κλπ. Αλλά και το ΦΠΑ δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Είπε θα βοηθήσουμε, είπε για δύο, για το θέρμανσης που έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα σε ένα μήνα. Και για το κίνησης. Για τη βενζίνη δεν είπε κουβέντα. Είπε δεν μπορώ να, δεν ξέρω. Δεν, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Μάλιστα. Θυμίζω ότι το 1,75 που έκλεισε, όταν έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί κάθε φορά η ίδια συζήτηση γίνεται και κάνουμε, ήταν πολύ ακριβότερο σε σχέση με την τιμή του Οσίου, του Θαυματουργού, παρακαλώ. Αριάδνης Σοφίας, άλλη Σοφία σήμερα. Ειρήνης Κάστορος και Θεοδόρας. Και Ρωμήλου Οσίου. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Όλα να πάνε καλά. Τι γίνεται με τα κάψιμα, το βασικό θέμα της ημέρας είναι, το έχετε καταλάβει. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια. Άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό. Έχω κρατήσει και τις σημειώσεις, γιατί εμείς εδώ που να τα θυμόμαστε.

κουβέντα. Είπε δεν μπορώ να, δεν ξέρω, δεν, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Μάλιστα, θυμίζω ότι το 1,75 που έκλεισε, όταν έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί κάθε φορά η ίδια συζήτηση γίνεται και κάνουμε, ήταν πολύ ακριβότερο σε σχέση με την τιμή που άνοιξε το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή 15 Οκτωβρίου του 25 το πετρέλαιο. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, και έχω να σας πω για μισό λεπτό, γιατί δεν θα τα βάλουμε σε μία τάξη τώρα, γιατί με τα πετρέλαια θα ασχοληθούμε, το γνωστό, τα πετρέλαιά μου μέσα. Σκέφτομαι τους πρατηριούχους, λέω, τους ιδιοκτήτες και οδηγούς φορτηγών και τους, και τους, πώς το λένε, τους ταξιτζίδες για το θέμα. Γενικά όσοι χρησιμοποιούν, παιδί μου, πετρέλαιο. Λοιπόν, για ακούστε τώρα λίγο για τα πετρέλαια, σας πω για τα πετρέλαια, γιατί ρώτησα και εγώ να μάθω τα νέα. Σωστά, σωστά. Γιατί είναι το βασικό θέμα της ημέρας. Τα επίσημα στοιχεία λοιπόν λένε, κυρίες και κύριοι, ότι καταναλώνουμε, λέει, μηνιαίως 245 εκατομμύρια λίτρα αμόλυβδης, 300 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου κίνησης και περίπου, λέει, 90 εκατομμύρια λίτρα υγραερίου. Περίεργος πώς το υγραέριο, λέει, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Είναι, λέει, έχει μια ανατίμηση γύρω στο 4% κατά μέσο όρο. Η 95άρα δίνει μία αύξηση 20% για το πρώτο 15ήμερο του μήνα που τρέχει. Το πετρέλαιο κίνησης δίνει μία αύξηση 34%. Οκ. Ξαναλέω, κάθε μήνα καταναλώνουμε χοντρικά 245 εκατομμύρια λίτρα αμόλυβδης και 300 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου κίνησης. Η διαφορά τιμή σε σχέση με πέρυσι σημαίνει 85 εκατομμύρια παραπάνω, ευρώ είναι αυτά, θα σας ζαλίζω με τα νούμερα, για την αμόλυβδη και 150 εκατομμύρια για το πετρέλαιο κίνησης. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε μήνα η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά είναι γύρω στα 235 εκατομμύρια. Δηλαδή σε 4 μήνες 1 δις. Αν θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Θα μου πεις και πού το ξέρεις, Ψάλτη. Σωστό και αυτό, δεν ξέρω τίποτα. Βλέπω πάντως σήμερα ότι η τιμή του Brent, αν ας πούμε λέμε ότι το Brent μπορεί να είναι κομβική σημασία, είναι 104,1 το βαρέλι. Με μία πτώση 0,67. Το φυσικό αέριο τι γίνεται, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, σχεδόν στα 78. 78 ευρώ η μεγαβατόρα. Και πάλι έβλεπα τα στοιχεία, γιατί και εγώ ρωτάω τι να κάνω, πρέπει να ρωτήσω, κάποιους σε εκνευρίζω βέβαια. Οι αποθήκες, λέει, οι ευρωπαϊκές είναι καλυμμένες περίπου στο 69% από φυσικό αέριο που έχουμε ανάγκη. Είμαστε χειρότερα από πέρυσι, πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν γύρω στο 85, λέει. Εν τω μεταξύ, λέει, στο Στρασβούργο η τιμή, λέει, της βενζίνης έφτασε στα 3 ευρώ. Σε καλό δρόμο, Κωστάκι. Θα βάζουμε αυτό το πίσω στο. Πώς βάζουν οι κυρίες εδώ στα άρωμα. Όπα, ήρθε εδώ Δημητράκης εδώ. Τι γίνεται, Δημητράκη? Τι σημαίνει? Κάτι ανοίγει εδώ πέρα, κάτι θέλει να κάνει ο Δημητράκης. Α, δεν θέλει να κάνει τίποτα. Α, πολύ ωραία. Το κλείσα και τελείωσα. Δημητράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους. Θυμίζω το Viber 698-123-1003. Το ξαναλέω, 698-123-1003. Ό,τι θέλετε, καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, τα δεχόμαστε όλα, δεν υπάρχει θέμα. Αν υπάρχει κάτι στο δρόμο και πρέπει να μας ενημερώσετε, γιατί το λέω και το ξαναλέω, ο καλύτερος ακροατής είναι ο ενημερωμένος ακροατής. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα, λέει, ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Κάπου διάβαζα μια έρευνα προσφάτως ότι, λέει, η ανάγνωση βιβλίου καθυστερεί την εξέλιξη, λέει, της άνοιας, το να διαβάζεις βιβλία. Παλιά θυμάμαι λέγανε το ίδιο για το Σουντόκου ή για τα σταυρόλεξα. Λοιπόν, τι άλλο, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών και παγκόσμια ημέρα, λέει, ελέγχου των υδάτων, παρακαλώ πάρα πολύ, σημερινή. Σαν σήμερα το 24 εγκρίνεται το καταστατικό της ΑΕΚΑΡΑΣ, ιδρύεται η ΑΕΚΑΡΑ. Χθες έβαλε 8 γκολ η ΑΕΚΑΡΑ. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, επειδή έβλεπα τον αγώνα στην τηλεόραση του Sky, κάποια στιγμή στεναχωρήθηκα για τις αίρες. Εντάξει, έπρεπε να σταματήσει τώρα. Έβαλε 3 γκολ, 4 γκολ, σταμάτα. Έτσι δεν είναι? Θα βάζει 8. Είναι ένα θέμα, ρε παιδί μου. Είναι ένα θέμα. Όφι, 2 γκολάκια.

0: Αλλά για να ξαναγυρίσω λοιπόν στην ΑΕΚΑΡΑ, γιατί ο καθένας έχει τον καημό του, είδα ότι έβαλε μέσα ο προπονητής πιτσιρικάδες. Έτσι πρέπει. Παιδιά, για να υπάρχει ένα κίνητρο. Δηλαδή, εγώ το λέω για τη δική μου ομάδα, αλλά γενικότερα όλες οι ομάδες εκτός του Όφη έχουν όλους ξένους. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία? Δεν έχουμε, δηλαδή, ελληνική συμμετοχή. Ξαναλέω, στην ΑΕΚΑΡΑ που παρακολουθώ λίγο παραπάνω τα πράγματα, το αντίστοιχο νομίζω συμβαίνει και σε όλες τις άλλες μεγάλες ομάδες. Οι Έλληνες είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του μισού χεριού. Ο Όφη χθες νομίζω είχε 8, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος. 2-0, ε. Χόφενχάιμ. Δύο γκολάκια, Όφη. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να υπάρχουν και ελληνικές συμμετοχές. Οι άλλοι παιδιά μισθοφόροι είναι. Ενώ οι ξένοι, οι οποίοι έρχονται, παίρνουν τα λεφτά τους κλπ. Μπορεί να είναι καλοί παίχτες. Έβλεπα αυτόν τον Ουκρανό που έχει πάρει η ΑΕΚΑΡΑ. Ωραίος παίχτης, αριστεροπόδαρος. Ούτε θυμάμαι το όνομά του, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, σίγουρος. Έδρια κάτι πάσες και βέβαια έχει αντίπαλο τώρα. Υποδέστερο, αλλά. Θα μου πεις αυτό σε Μάρα Ναντζάλτη. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. 6 και 20 πρώτα λεπτά. Εκτός από τα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός μίλησε και για την, μάλλον κάλυψε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Γιώργο Φλωρίδη για κάποια πράγματα τα οποία είπαν. Μίλησε και για τα ελαιοτουρκικά. Είπε ότι η θάλασσα είναι λίγο αναμπομπουλιασμένη. Δεν το είπε έτσι ακριβώς. Είναι λίγο, έχει λίγο κυματάκι αυτή την περίοδο. Οι Τούρκοι το μεταξύ δεν ξέρω γιατί εκνευρίστηκαν τόσο πολύ για την παρουσία του Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Να το καταλαβαίνω, αλλά φαίνεται ότι η αντίδραση είναι κάτι παραπάνω από την αναμενόμενη. Μα είναι δυνατόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός να μην μπορεί να επισκεφθεί μέρος της ελληνικής επικράτειας? Τι λογική μπορεί να είναι αυτή, αλήθεια? Ο Μητσοτάκης μίλησε και για τον Αντώνη Σαμαρά, μίλησε και για τον Κώστα Καραμαλή, μίλησε και για τα άλλα κόμματα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, να σας πω την αλήθεια τώρα, έτσι λίγο στα πολιτικά, όχι πολλά, για να μην ζαλιστούμε, που αναφέρεται συνέχεια στο Πασόκ, λέει, του Νίκου Ανδρουλάκη. Γιατί υπάρχει κάποιος άλλος μέσα στο Πασόκ που θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, να ήταν επικεφαλής? Και αναφέρθηκε πάλι και στα ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με την συνταγματική αναθεώρηση, ότι εντάξει, δεν είναι ότι έχει τελειώσει η ιστορία, αλλά στην επόμενη Βουλή πρέπει να υπάρχουν 180 για να περάσουν οι αλλαγές. Δύσκολο φαίνεται, να σας πω την αλήθεια. Τα έλεγα και χθες, να μην τα ξαναλέω. Το Σύνταγμα, έχω την αίσθηση, γενικότερα στα κόμματα, στους 300, πολλοί είναι βέβαια, εντάξει, στους 300 της Βουλής, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σίγουρα και εκεί υπάρχει πολιτική χρειά, έτσι, για να είμαστε εντάξει, αλλά πρέπει τα κόμματα να ψάχνουν να βρουν σημεία επαφής. Γιατί διαβάζω, ας πούμε, σήμερα στην Καθημερινή ότι ψάχνουν, λέει, τα κόμματα 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί, λέει. Και πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Πάντα η αποχή. Πάντα η αποχή πρημοδοτεί το πρώτο κόμμα. Πάντα. Έτσι. Αλλά πώς να μην αποστρέφεται ο πολίτης στους πολιτικούς, λέω εγώ τώρα, αν στα μείζωνα δεν τα βρίσκουν? Okay, οι πολιτικές διαφορές, συμφωνώ 100%, πάμε παρακάτω. Αλλά άλλο αυτό και άλλο, ξέρω εγώ, να ξεμαλιάζεσαι με αφορμή την ιστορία του Συντάγματος σε όλα τα άλλα θέματα. Ξαναλέω, ένα άρθρο το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, στα λίγα χρόνια που ασχολούμαι σε αυτή τη δουλειά, καμία τριανταριά, είναι το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Όλοι θέλουν να αλλάξει. Όμως δεν κατόρθωσαν να στείλουν το μήνυμα στον πολίτη ότι κοίταξε να δεις, οι πολιτικοί θα αντιμετωπίζονται, όχι οι ίδια, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να υπάρχουν και εκεί ασφαλιστικές δικλείδες, γιατί είμαστε και εμείς της τρέλας. Γενικά θα σου κάνω μήνυση, δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ωραία κλπ. Αλλά θα πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86, γιατί μέχρι τώρα αποδεικνύεται ότι δεν περπατάει σωστά. Αποδείχτηκε αυτό το πράγμα. Αλλά ούτε και εκεί τα κόμματα δείχνουν σοβαρότητα. Αλήθεια σας το λέω. Και δεν νομίζω ότι κάποιος θα βγει και θα πει, α, συμφώνησε το τάδε κόμμα με το τάδε κόμμα. πρέπει να υπάρχουν και κάποια πράγματα στα οποία να συμβαδίζουν, να υπάρξει συντονισμός που λέμε. Τώρα βλέπω μηνύματα πρωί. Μπράβο, Ζούκοφ ή Ζούμποφ. Πώς είναι, ρε Μάνο, με μπερδεύεις. Ουκρανός, ότι είναι Ουκρανός. Τον έψαξα γιατί τον πήραμε, λέει, από μια τουρκική ομάδα. Αλλά τα έχω χάσει εγώ. Δεν είναι, δε. Αυτό το πράγμα δεν είναι. Εντάξει. Ξαναλέω, έχω γίνει ο πατέρας μου. Με τη φανέλα. Με τη φανέλα εγώ, αλλά όλοι οι άλλοι που έρχονται κάθονται κανένα χρόνο, άντε δύο χρόνια και φεύγουν. Ταρπάζουν και φεύγουν. Και εμείς μένουμε με τη φανέλα στο χέρι. Κατάλαβε, με αυτή την έννοια το λέω. Ωραία. Τώρα. Δημοσκοπήσεις, έρχεται και ο Ρούμπιο. Α, να μην το ξεχάσω τώρα που λέω και έρχεται ο Ρούμπιο. Χθες ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, μέσω Twitter ή X, τέλος πάντων όπως λέγεται τώρα, ανακοίνωσε ότι στη Νέα Υόρκη την άλλη εβδομάδα, στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Ο οποίος Τούρκος πρόεδρος, αν κατάλαβα καλά, σύμφωνα πάλι με τις πληροφορίες που έχει ο άνθρωπός μας στην Τουρκία, στις εκλογές, στις προεδρικές εκλογές του χρόνου θα ξανακατέβει υποψήφιος ο πρόεδρος. Θα μου πεις, αν ζει ψάλτη, σωστό και αυτό, αλλά θα είναι, λέει, για μία ακόμα. Θεωρητικά δεν μπορεί να είναι, γιατί κλείνει ο κύκλος των θητιών. Αλλά πρόεδρος είναι ό,τι θέλει κάνει, Κωστάκη. Α, τρελαθούμε κιόλας. Σου λέει, θέλω να είμαι πρόεδρος, ψηφίστε με. Άμα με ψηφίσετε, θα βγω. Είπε λοιπόν ο Αμερικανός πρέσβης για τη συνάντηση αυτή. Και για μια ακόμα φορά άρχισαν τώρα τα σενάρια και τι θα πούν και τα F-35 και για τις σχέσεις και για τους S-400 που ακόμα δεν έχει διώξει από πάνω της η Τουρκία. Θυμίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε την περασμένη Κυριακή και δεν είχαμε το χρόνο να το κουβεντιάσουμε, της κυρίας Μαλιωτάκη, γερουσιάστρια ή βουλευτή, γερουσιάστρια νομίζω είναι, ή βουλευτής νομίζω, τέλος πάντων, τα δύο, στην Κυριακάτικη Καθημερινή, που έλεγε την Τουρκία, αλλά και τις δυνατότητες που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος, αν θέλει να ενεργοποιήσει κάποια πράγματα στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας. Ναι. Εμείς περιμένουμε στο τρίμερο 6 με 8 Οκτωβρίου, από ό,τι φαίνονται τα πράγματα, αν δεν αλλάξει κάτι τραγικά, την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος Ρούμπιο, πάλι με τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Μαλιωτάκη στην Κυριακάτικη Καθημερινή της περασμένης εβδομάδας, έλεγε ότι γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα και είναι, λέει, από τους υψηλά ιστάμενους της του πολιτικού γίγνεσθε σήμερα των Ηνωμένων Πολιτειών, που βλέπει πολύ θετικά, λέει, την Ελλάδα και την Αθήνα και τις σχέσεις οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα, έλα ρε ψάλτη, 18 Σαρδάμ, με την κυρία Μαλιωτάκη. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, για τα υπόλοιπα, στη Μύκονο τι γίνεται, παιδιά, με την πολεοδομία. Ρώτησα κι εγώ, γιατί φρουρείτε. Φρουρεί, όχι φρουρά. Φρουρά, σωστό, έτσι. Φρουρείτε, λέει, η πολεοδομία. Εκεί διάφορα πολοδομία, δόξα το μεγάλο δύναμο. Όποια πέτρα και να σηκώσει, κάτι θα βρεις. Φρουρείτε λοιπόν, μάλλον φαίνεται αυτό θα ισχύσει, λέει, μέχρι και τη Δευτέρα. Είναι, λέει, η κίνηση από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου. Συγγνώμη, εν ώψη, λέει, πραγματοποίηση ελέγχου που αφορά τη λειτουργία και μια σειρά ζητημάτων τα οποία φαίνεται, λέει, να έχουν ξεπεράσει τα όρια που ορίζει ο νόμος. Δηλαδή, παρανομίες. Παρανομίες. Και τέλος, γιατί βλέπω ότι φτάσαμε και 28, σε καλό δρόμο είμαστε, η έλεγχη, λέει, για τα ιατρία, πούμε και μια κουβέντα με αφορμή τα μπουμπουκο-μπουμπουκα. 60, λέει, είναι οι επιθεωρητές υγείας σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων θα...
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απεταθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κίνη ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρωμικού χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένα 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη σύνοδος του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν 2 τετράχρονα παιδάκια στο σχολικό λεωφορείο για περίπου 4 ώρες. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενημέρωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

για τους φίλους των κριτικών τραγουδιών και αυτό το ωραίο τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα και στο φίλο μου εκεί στον Άγιο Νικόλαο. Γιατί νομίζω, ξαναλέω, είναι από τα ωραία τραγούδια, πολύ ωραία τραγούδια και απλώς ωραία τραγούδια. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

0: Λοιπόν, να πω καλημέρα, καλημέρα στον. Αρχίζω να μοιράζω καλημέρες για να έτσι την παρέα την πρωινή, να πούμε πέντε πράγματα παραπάνω. Καταρχήν, καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Πρωί-πρωί, πας για δουλειά, Και μετακόμισες, έφυγες εκεί από την περιοχή σου. Μπράβο, Βαγγέλη. Λοιπόν, ο Βάσος λέει καλημέρα. Η ΑΕΚ έβαλε 8 και αυτό που έζησε ήταν μεγάλες στιγμές. Έτσι λέει, μάλλον σου κόλλησε το τραγούδι. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό. Δεν άκουσα όμως κάτι, ρε, εσύ, φίλε Βάσο. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, καλημέρα, Σπύρο. Περιμένω, λέει, μια αναφορά στο μείζον θέμα, λέει, που σου έκανα αναφορά. Τώρα, λέει, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, υπάρχει μια ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία του 7, η οποία λέει ότι το κάθε κράτος μέλος πράττει αναλόγως. Ο Μητσοτάκης δεν είπε αυτό. Είπε ότι όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπάρχει γενική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία, λέει, πρέπει να γίνει συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, αν μπορούμε. Για να υπάρξει κεντρική απόφαση. Να ξέρεις ότι υπάρχουν ήδη αντιδράσεις γύρω από το ζήτημα αυτό από τις χώρες του Βορρά. Ήδη, ξαναλέω, με αφορμή την κρίση που υπάρχει, η λογική, λέει, των χωρών του Βορρά είναι ότι η κάθε χώρα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει από μόνη της, χωρίς να επηρεάσει, χωρίς να πειράξει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Λοιπόν, ακούστε, λοιπόν, το ζήτημα, λέει, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες για την κρίση που υπάρχει με τα καύσιμα, θα τεθεί, λέει, από τον Πιερακάκη στο Eurogroup, το οποίο πραγματοποιείται, λέει, στο Δουβλίνο, για να εξετάσει τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να διερευνήσει περιθώρια αντίδρασης των εθνικών κυβερνήσεων. Εφόσον η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τεθεί στο τραπέζι, το μεγαλύτερο περιθώριο παρέμβασης εντοπίζεται, λέει, στη βενζίνη. Ο ειδικός φόρος ανέρχεται σήμερα στα 700 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, σημαντικά υψηλότερο από το κατώτατο ευρωπαϊκό όριο που είναι 359 ευρώ ανά χιλιόλιτρο και συγκαταλέγεται στους υψηλότερους στην Ευρώπη. Αντίθετα, στο ντίζελ κίνησης ο φόρος αυτός στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 410 ευρώ το χιλιόλιτρο, δηλαδή κοντά στο κατώτατο ευρωπαϊκό όριο που είναι 330 ευρώ το χιλιόλιτρο. Ως εκ τούτου, τα περιθώρια για μια παρέμβαση που θα είχε αίσθητο αποτέλεσμα στην Αντλία είναι μεγαλύτερα στην περίπτωση της βενζίνης. Τα μέτρα, όπως υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό, θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα αναλυτικά. Μάλιστα. Για να δούμε. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι και στα δηληστήρια, γιατί ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πρέπει και τα δηληστήρια να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή και φαίνεται, λέει, ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν μιας και έχουν αρκετά έσοδα, ναι, και πρέπει να βάλουν πλάτη, είπε, προσέρχονται σε αυτή τη συζήτηση. Η αγορά του πετρελαίου θα ανοίξει κάτω από το 1,75 που έκλεισε, επαναλαμβάνω, πέρυσι. Μίλησε για οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και αυτό, μάλιστα, είπε, αφορά διαφορετικές κατηγορίες και όχι μόνο όσους χρησιμοποιούν το πετρέλαιο. Έκανε λόγο και για επαναφορά πλαφών στο περιθώριο κέρδους, που θυμίζω ότι εφαρμόστηκε από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο και μουρμούριζαν οι πρατηριούχοι της περιφέρειας και όχι της, και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά κυρίως της περιφέρειας. Να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις θα περάσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και είπε ότι θα είναι και στις εταιρείες και στα πρατήρια το πλαφόν. Οκ, αυτά είπε. Τον Οκτώβριο θα παραταθεί η επιδότηση στον ντίζελ κίνησης. Σήμερα θυμίζω ότι η επιδότηση είναι 10 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ και 5 δίνουν τα δηληστήρια. Τώρα, α δούμε, μένει να φανεί αν θα πάμε σε μεγαλύτερη επιδότηση, δηλαδή να υπάρξει μια αναπροσαρμογή στην επιδότηση των καυσίμων, έτσι, στο κίνησης. Που, ξαναλέω, το κίνησης είναι πολύ πονεμένη ιστορία. Το ξέρετε και το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, έτσι. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα στον Ασπρόπυργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Σάβα, καλή Παρασκευή, εύχεται σε όλη την πρωινή παρέα. Να σε καλά, Σάβα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο, ο Κώστας από τον Πειραιά έχει βγάλει μια φωτογραφία εκεί σε ένα κρουαζιερόπλοιο που είναι ελιμενισμένο, ωραία λέξη, όχι παρκαρισμένο που λέει και μια ψυχή. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλημέρα στη Χαλκίδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, Λευτέρη, καλό Σαββατοκυριακό. Καλημέρα, Παναγιώτη. Α, καλημέρα. Βουδαπέστη σήμερα. Ε, η Σωσό είναι στην Καλαμάτα, νομίζω, έτσι, Παναγιώτη. Κάπου κάποιο πρέπει να βγάλει και το σκύλο βόλτα. Ο Ζούπκοφ, ναι, Ζούπκοφ λέγεται ο παίκτη μου, το λέει εδώ ο φίλο μου η Αεκάρα. Ο Γιώργος, καλημέρα Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικός. Ξαναλέω, μια ένιωθες, μια σιγουριά ρε παιδί μου όταν έπαιρνε την μπάλα. Καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα. Από ορεινή ναυπακτή αν καταλαβαίνω καλά. Καλημέρα στον Γιάννη. Η κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας έφερε λίγο προς αλλαγή το άρθρο περί ευθύνης υπουργών που το ζητάμε όλοι και η αντιπολίτευση εν συνόλο με την ασόβαρη αιμονή της αρνήθηκε αυτό που η ίδια ζήταγε. Θα αναρωτιούνται το βράδυ των εκλογών για την τρίτη θητεία λέει και την αυτοδυναμία στην κυβέρνηση. Το ξαναλέω Γιάννη. Ως σκέψη δεν έχω ένσταση. Θα έπρεπε να βρει αυτούς τους περίφημους διάβλους επικοινωνίας τουλάχιστον για το άρθρο 86 να περάσει με τις 180. Γιατί στην επόμενη βουλή μετά τις εκλογές θα περνούσε με 150 για να αλλάξει. Τώρα γίνονται τα πράγματα πιο δύσκολα όπως καταλαβαίνετε. Να βρεθούν στην επόμενη βουλή. Θα μου πεις γιατί, ξέρεις το αποτέλεσμα. Όχι, δεν το ξέρω, αλλά λέω ρε παιδί μου, εικασίες κάνουμε, δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω. Καλημέρα Ασπασία, καλό Σαββατοκυριακό, να σε καλά. Γεια σου Ανδρέα, καλημέρα στην Ελευσίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γιώργο. Σκιτζής λέει στα τουρκικά σημαίνει παλιατζής. Οι σκιτζίδες, ε. Μάλιστα. Δεν τα ξέρω, μια χαρά. Καλημέρα Ελένη. Καλημέρα Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Με αυξημένη κίνηση λέει προς Ελευσίνα από το Δαφνί. Για να δω τώρα, μια σκελή για κίνηση. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Εντάξει, κάτσε να κάνω μια ανανέωση εδώ στο σύστημα. Βέβαια, ναι. Φόρτωσε η κίνηση. Όχι πολλά πράγματα όμως. Είναι αυτό ακριβώς που είπες. Αυξημένη κίνηση. Και το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι έχει λίγο κινησούλα. Για να δω τι γίνεται. Γενικότερα, εντάξει είμαστε. Για Παρασκευή, τίποτα. Και εκεί στο Καματερό, στη Φιλή, προς το παρόν τα πράγματα είναι καλά. Για να δω τον Πειραιά. Ο Πειραιάς, εντάξει, έχει λίγο, αλλά όχι ιδιαίτερα πράγματα. Πολύ ωραία. Καλημέρα, Ελένη. Πρώτα λέει. Α, η δικιά μας η Ελένη. Πρώτα ευτυχής λέει για την νίκη της Αεκάρας. Όσο αφορά τα διεθνή, δυστυχώς η Ελλάδα χάνει από τον ίδιο τον εαυτό της, λέει η φίλη μας. Η έλλειψη ομοιογένειας πάντα οδηγούσε την Ελλάδα σε ήττες και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με την Τουρκία. Καλά, και εκεί έχουν ζητήματα. Μην νομίζω ότι και εκεί υπάρχει μια σύμπνοια. Εν τω μεταξύ λέμε για την Τουρκία, να το πω και αυτό, γιατί θα με φάει πολυλογία εμένα, να το βλέπω. Πού το. Τι έγινε χθες στην... Είχαμε λέει εκροές 18 δισεκατομμυρίων από επενδυτικά κεφάλαια και είχαμε και συλλήψεις στελεχών λέει της αγοράς. Με εντολή λέει της κυβέρνησης, εκαθαρίζονται λέει 130 funds, ενώ οι αρχές ερευνούν μαζικές κινήσεις κεφαλαίων. Έχουμε συλλήψεις μπόλικων εκπροσώπων από χρηματιστηριακά παιχνίδια τα οποία κάποιοι πονηροί λέει έπαιξαν εκεί και προκάλεσαν λέει και μεγάλη αναταραχή στο χρηματιστήριο της Τουρκίας. Βέβαια. Εν τω μεταξύ να σας πω, εντάξει λέμε τώρα και τα μεγάλα κλπ. Μπορείτε να μου πείτε εμένα, πραγματικά έτσι ένα ρητορικό είναι το ερώτημα. Πώς μπορούν να ξεχάσουν δυο παιδιά 5 ώρες μέσα σε ένα λεωφορείο που τα πήγανε σχολείο. Πώς ξεχάσανε 5 ώρες τα παιδιά. Τι είναι τα παιδιά, μαρούλια. Και σκεφτείτε, ξαναλέω, να είχαμε ζέστη, να είναι κλειστά τα παράθυρα στο λεωφορείο, να είχαμε και άλλα ντράβαλα. Πώς μπορείς να ξεχάσεις, ξαναλέω, δυο παιδιά. Τα παιδιά λέει κλαίγανε, τον είσαι γονιός λέει, ενός μαθητή, απολύθηκε η σχολική συνοδός λέει του Κτέλ Χανίων Ρεθύμνου μετά το περιστατικό, τα παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών. Αν όντως, γιατί εντάξει, ελπίζω ότι η συνοδός ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά είχαν κοιμηθεί λέει, και δεν τα αντιλήφθηκε. Η δουλειά της είναι να κάνει μια βόλτα να δει, ρε παιδί μου. Δεν μετράνε τα παιδιά που μπαίνουν μέσα. Τώρα σκέψου φίλε ακροάτη, σκέψου να στείλεις το παιδί σου σχολείο 4-5 ετών. Αυτό έχει ένα κόστος, έτσι δεν είναι. Για να έχει σχολικά λεωφορεία κλπ. Κάτι σημαίνει, κάτι κοστίζει. Και να σου πούν την τρέλα. Φεύγει το μάτι σου, πάει αλλού. Δεν πρέπει να υπάρχει μια υπευθυνότητα σε ό,τι κάνεις, ρε παιδί μου. ειδικά σε σχέση με τα παιδιά. Τώρα που λέω τα παιδιά, να πω και κάτι έτσι ωραίο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Παρακολουθώ, εντάξει, γιατί και εμείς είμαστε νέα παιδιά, μην νομίζετε, λέω ότι είμαστε μεγάλοι, τι είμαστε. Είμαστε μια ηλικία Κωστάκη πλέον. Λοιπόν, παρακολουθώ στα κοινωνικά δίκτυα, ειδικά στο Instagram, εμείς οι νεολαία που μπαίνουμε μέσα, τα αγόρια και τα κορίτσια που είναι δάσκαλοι στις μικρές τάξεις, στα σχολεία, και ετοιμάζανε τις αίθουσες για να έρθουν τα παιδιά για να ξεκινήσουν. Και πώς, ρε παιδί μου, βάζανε διάφορα καλούδια, ξέρω εγώ, στις πόρτες, αλλάζανε λίγο το κλίμα με χαρτόνια, με μπαλόνια, με αυτό κλπ. Και σκεφτόμουν εμάς, στην ηλικία μου, πούμε τώρα, εγώ φτάνω κοντοζυγόνο με τα 60, μια ανάσα είμαστε, που μπαίναμε μέσα και βλέπαμε το δάσκαλο, μάνα μου. Λοιπόν, εκεί εδώ, τούτη εδώ, τα νέα γενιά, θα μου πεις, εξελίχθηκαν τα πράγματα, Ψάλτη. Σωστό και αυτό. Αυτό, εκείνο και οι ζωγραφιές και καλώς ήρθατε και ο χώρος που διαβάζουμε και ο χώρος που μελετάμε και ο χώρος που τραγουδάμε. Μη είχαμε τον Καραϊσκάκη στη μια πλευρά, μια ελληνική σημαία από πίσω, τέλος. Άντε, είχαμε, ξέρω εγώ, και τον Μάρκο Μπότσαρη και αυτούς, τέλμα και κάτι, όχι, στις γιορτές και ζήτω 25 Μαρτίου, τέλος, αυτά ήταν. Πώς αλλάζουν τα πράγματα, τα χαίρομαι πάρα πολύ αυτά τα νέα παιδιά, την όρεξη που έχουν, όταν ακόμα και τους αναπληρωτές, γιατί κάποιοι είναι και αναπληρωτές και λοιπά και ταλαιπωρούνται και αυτά τα παιδιά, τέλος πάντων, αλλά πάρα πολύ μου αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Τις προσπάθειες που κάνουν οι νέοι δάσκαλοι και οι δασκάλες για να φτιάξουν ένα κλίμα για τα παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια σας το λέω. Είδατε λοιπόν τι κάνει το Instagram για εμάς τους νεολαίους. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις τώρα για να σοβαρευτούμε λιγάκι, μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά έρχεται, κυρίες και κύριοι, στην τηλεόραση του Sky και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Αντώνιος και Κλεοπάτρα είναι η νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά της τηλεόρασης του Sky, που κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο, δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνης και η Κλεοπάτρα, έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Η σειρά έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξης. Στον πρώτο γύρο, guest Αποστόλης Τότσικας και Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky. Γιατί τελικά, ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Αχ, αυτός ο έρωτας. Διαφημίσεις.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε Sky 100,3. Να θυμηθούμε και να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, από το γνωστό πρωτοπαλί καλοκή της Χρυσής Αυγής στο Κερατσίνι. Λοιπόν, ήταν η δολοφονία που άλλαξε αρκετά πράγματα και κυρίως διαφοροποίησε την πορεία ενός κόμματος που ήταν μέσα στο κοινοβούλιο, τη Χρυσή Αυγή, και μετά άνοιξε ο ασκός του αιώλου για μια σειρά επιθέσεις, για μια σειρά συμπεριφορών στους δρόμους που έβγαλε κάποια αποτελέσματα και με την συνδρομή της ελληνικής δικαιοσύνης. Να μην ξεχνάμε τα πράγματα αυτά. Και επειδή αυτή την περίοδο έχουμε και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με αποφυλακίσεις κλπ, βεβαίως έτσι πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ελληνικός νόμος. Καλό είναι να μην ξεχνάμε. Εντάξει, γιατί λέμε τα δικά μας, αλλά θυμίζω ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, δολοφονήθηκε γιατί είχε διαφορετικές απόψεις από κάποιους άλλους που δεν ήθελαν να υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές απόψεις. Και δεν είναι τρόπος αυτός, είναι ξεκάθαρο και ως δεδομένο. Λοιπόν, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, πολύ γρήγορα ο φίλος μου ο Στέλιος, ο οποίος είναι σε σχολικό λεωφορείο, λέει το αυτονόητο. Τελειώνοντας το δρομολόγιο, λέει, η συνοδός ελέγχει πάντοτε, λέει, το σχολικό, όχι για να μην υπάρχει κάποιο παιδί μέσα, μην ξεχάσουν καμιά τσάντα, κάνουν αυτό κλπ. Και είναι υποχρέωση αυτής της διαδικασίας. Καλημέρα, Στέλιο. Ωραία, υποχρέωση είναι. Το διατάφτα ποιο είναι στην περίπτωση συγκεκριμένη. Λοιπόν, λέω καλημέρες γρήγορα στον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Στην γειτόνισά μου, η οποία είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα στον γειτονά μου εδώ στην Καλλιθέα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευχαριστημένη από τη δικαιοσύνη. Προφανώς και αυτός δεν είπε αυτό. Είπε ότι αναφερόμενος στα ζητήματα της δικαιοσύνης, γιατί παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση η οποία έγινε εχθές το μεσημέρι, είπε ότι θα είμαστε από 1500 μέρες θα πάμε σε 650 μέρες στην απονομή της δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης είπε ότι θα είμαστε μέσα στις 5 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα απονέμεται γρήγορα η δικαιοσύνη. Αυτό, να ξέρετε, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει. Και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε πάλι και στο κράτος δικαίου με αφορμή στοιχεία τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τα ζητήματα αυτά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, λέει πάντως, επανέρχεται ο φίλος μου και λέει, και μάλιστα αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες αποφάσεις του Ντελιβεράλη που το σκότωσε με παράβαση μπροστά στη Βουλή ο Ιάσον, με ποινή 3 χρόνια φυλακή αλλά με τριετή αναστολή, να μην πάθει κάτι ο δράστης, λέει ο φίλος μου από την Καλλιθέα. Καλημέρα στο Μάνο, ο οποίος δεν σταματούσε, λέει, η ΑΕΚ, ότι είναι league face, λέει, και μετράει συνολική διαφορά τερμάτων. Καλά τώρα, εντάξει. 8 γκολ τώρα, καθίστε καλά τώρα, είπαμε, εντάξει. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε σένα, στο παππού την Αεκάρα και τη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα και στο Κυριάκο που λέει κάποια πράγματα για τους περισσότερους γιατρούς, τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, τους περισσότερους πυροσβέστες που έχουμε. Και είμαστε δεύτεροι, λέει, ανακάτοικος στους αστυνομικούς. Πρώτη είναι η Κύπρος. Λοιπόν, και λέει και μας δουλεύουν όταν μας λένε ότι είναι λίγοι και δεν προλαβαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι είναι, λέει, καλομαθημένοι τεμπέλητες. Δεν θα συμφωνώ στο ζήτημα αυτό και δεν είναι εύκολο να χαρακτηρίζουμε το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι είναι σε κάποια επαγγέλματα, κατά ταπεινή μου απόψη. Τώρα, πολύ γρήγορα, ναι. Πρώτον, ο καύσωνας προκαλεί, λέει, έλλειψη πατάτας στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, διαβάζω σήμερα στοιχεία που λέει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατέστρεψαν περίπου 3,1 εκατομμύρια τόνους πατάτας. Δεύτερο, υπάρχει ένα θέμα, λέει, όσον αφορά την ομαλή ροή των σιτηρών από την Ουκρανία μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Στοιχεία που υπάρχουν λένε, κυρίες και κύριοι, ότι οι προσεγγίσεις πλοίων, λέει, μεταφορά σιτηρών από 208 πλοία τον Μάιο, 164 τον Ιούνιο, 98 τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μόλις 8. Γιατί αρχίζουν και χτυπάνε και πλοία, επαναλαμβάνω, στη Μαύρη Θάλασσα. Και αυτό είναι ένα ζητηματάκι όσον αφορά και τις διεθνείς τιμές, γιατί υπάρχουν, λέει, και εκεί ελλείψεις. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε την επόμενη ώρα και με την κυρία Σούζη και με τον κύριο Σεϊμένη, αλλά και με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης που θα κουβεντιάσουμε για το νέο κληρονομικό δίκαιο που τέθηκε σε εφαρμογή από την περασμένη Τετάρτη. Αγαπητέ Κώστα, καλημέρα γιατρέ, θα το δω το θέμα αυτό που λες για τη στάνη στα Τουρκοβούνια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το κοιτάξω και εγώ, βλέπω και τα στοιχεία σας, θα τα πούμε. Λοιπόν, διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Sky 100,3.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
15: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social.
17: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
18: Πλήρης ανακαίνιση.
17: Άψογα υλικά.
18: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
17: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
18: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
17: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
18: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
17: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
18: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: Το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πάνος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και ο Θανάσης Καραγιάννης στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρόγια Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στην RT News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει και δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να το αποκλείει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν 2 τετράχρονα παιδάκια στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μια επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσωρινά εκτός λειτουργίας ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης. Περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του σταθμού. Όπως διαπιστώθηκε από το ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Ο σταθμός θα παραμείνει κλειστός προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί για σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Βίσα από το τάγμα εφόδου της ρατσιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Στις 5.30 το απόγευμα η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Βίσα και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Ένα θράψμα περγαμηνής 6 εκατοστών της Οδύσσειας ηλικίας 1.700 ετών ανακάλυψε τυχαία ερευνητή στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης ενώ μελετούσε παλαιοχριστιανικά χειρόγραφα. Και ο καιρός, γενικά έθωρια σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των δεδομένων και των γεγονότων και ξεκινώντας βεβαίως από όλα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στην RT News γύρω από το πετρέλαιο και την ενέργεια. Κυβερνητική λοιπόν παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Mm. Και γιατί τα ιεραρχώ έτσι? Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες μας να μην κρυώσουν το χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
2: Αυτή είναι η τιμή.
1: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
1: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Σε όλη την αλυσίδα.
1: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
0: Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης στην ίδια συνέντευξη, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο αυτό να το αποκλείει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το Διεθνές Δίκαιο.
1: Σίγουρα, κύριε Στάθη, υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πολλές από τις θέσεις που και τώρα εκφράζει η Τουρκία είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν, είχαμε περάσει και το 19-20 περίοδο μεγάλων εντάσεων και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει, αλλά ας κάνουμε μια διάκριση, κύριε Στάθη, μεταξύ αυτών που λέγονται πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας και στις επίσημες τοποθετήσεις των Τούρκων αξιωματούχων. Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η παρουσία της Ελλάδος είναι πάντα, η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη. Είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων πολιτών. Μετά τα χρόνια της κρίσης έπρεπε να εξορθολογήσουμε και να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Το δικαίωμα της επέκτασης έως τα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί νομικά να αμφισβητηθεί. Και η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε αυτή κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία.
0: Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με την γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Επικριτικά είναι τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις αναφορές του Πρωθυπουργού σε αυτή τη συνέντευξη. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και το άτυπο ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, να ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις προστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα του στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα παρουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Σχεδόν ένα στους δύο Γερμανούς αναμένει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς θα αντικατασταθεί πρωτού κλείσει η χρονιά, υποδεικνύει δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov. Σύμφωνα με την έρευνα, το 48% θεωρεί πως ο κύριος Μέρτς δεν θα είναι καγκελάριος αρχές του 27, το 31% το αντίθετο, πως θα παραμείνει στο αξίωμα, ενώ το 21% απάντησε ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά. Με την κατάθεση του προσδευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε χθες η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δόθηκε σήμα από κάποιον να βγει από το γήπεδο χωρίς τόσο να τον κατονομάζει, προκαλώντας την έκρηξη του πατέρα του αστυνομικού. Οι δικηγόροι της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη έκαναν αίτημα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων, ενώ η κατάθεση του προσδευόμενου μάρτυρα συνεχίζεται σήμερα. Δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις σήμερα και αύριο στο Κερατσίνη, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε πραγματοποιείται συναυλία στα λιπάσματα Δραπετσόνας, ενώ αύριο στις 5:30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη. Την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 13 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία αυτόνομου προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετώντας έτσι το νομοθετικό πλαίσιο του EU Kids Act. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά ηλικίας από 13 έως κάτω των 15 ετών, προβλέπεται γονικός έλεγχος μέσω μίνι λογαριασμών που θα δημιουργούνται και η διαχείρισή τους θα γίνεται μέσω του λογαριασμού γονέα οικειδεμόνα.
3: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας επικαιρότητα και ενημέρωση, ο Όφη νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην περμήρα της League Face του Europa League. Για τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ η Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδος νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Η την πρόκριση τώρα στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα στις 5 τη Φενέρμπαχτσε. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. 26 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ημιτελικοί με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον ΠΑΟΚ. Μία μέρα μετά στις 27 θα διεξαχθούν ο μικρός τελικός και ο τελικός. Τους δύο ημιτελικούς και το τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από τηλεόραση του Sky. Οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2032 δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, όμως ένας ιδιαίτερος προβληματισμός έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στην Αυστραλία. Ο ποταμός Fitzroy στο Queensland, όπου καταγράφεται παρουσία περισσότερων από 500 κροκόδηλους, πήρε το πράσινο φως για να φιλοξενήσει αγώνες σκοπηλασίας και κανόε κατά τη διάρκεια των αγώνων του Brisbane.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Superbet
0: του στην Αυστραλία. Ο ποταμός Fitzroy στο Queensland, όπου καταγράφεται παρουσία περισσότερων από 500 κροκόδηλους, πήρε το πράσινο φως για να φιλοξενήσει αγώνες σκοπηλασίας και κανόε κατά τη διάρκεια των αγώνων του Brisbane.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.

0: Να σε επιβραβεύουν μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κύριε κυκλοφορία στο δρόμο του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Κατά τι καλύτερη είναι προς το παρόν και μακάρι να παραμείνει βεβαίως η εικόνα των κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου. Ουσιαστική κίνηση έχουμε στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι να φτάσουμε στους Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών και λιγότερη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού, στη Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Σαρδιτού και στην Κατεχάκη που αρχίζει τώρα να σταματά τους οδηγούς το τελευταίο δεκάλεπτο από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, ανατμήματα όμως.
1: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος σου Sky, Χριστίνα Σούζη, βρίσκεται στο κεντρικό ρεοθάλαμο του σταθμού. Καλημέρα, Χριστίνα, καλό πρωινό.
3: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Βελτιώνεται ο καιρός σε γενικές γραμμές και ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία. Τώρα, στην Αττική σήμερα γενικά έθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 με 31 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά. Το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5, τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα, γενικά έθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, Κυριακή και Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Καλό Σαββατοκύριακο και περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
4: Sky 100,3.

0: Είναι τη ηλικία μου το τραγούδι. Καλημέρα σα, καλώ ήρθατε στην παρέα μα. Καλημέρα, κύριε Χριστίνα.
1: Καλημέρα, γι' αυτό τραγουδάω
0: και εγώ. Μα και εγώ γι' αυτό το άφησα να ακουστεί. Γιατί είναι τη ηλικία μα. Τι κάνετε, κυρία Χριστίνα?
1: Καλά, καλά.
0: Τι γίνεται, πώ είμαστε?
1: Μια χαρά.
0: Τι λέει ο καιρό? Δρόσησε.
1: Δρόσησε
0: 18 βαθμούς Κελσίου πρωί.
1: Σε άκουγα το πρωί που έλεγε αυτό και γκρίνιασε και για του 18. Λέω, είτε σε κάνει γκρίνιαζε. Έλεγα μόνη μου.
0: Καθόλου. Πρέπει να σου πω ότι ακόμα και ο σκύλος τώρα ηρέμησε και κοιμάται σαν άνθρωπο. Σαν σκύλος.
1: Βέβαια.
0: Σηκώνεται, χτυπάει, κουνιέται, κουνάει τα.
1: Κάνει τα πάντα.
0: Έχουμε και μεγάλα αυτιά εμεί. Έχουμε κάτι ραντάρ εκεί πέρα κλπ. Τώρα ηρέμησε λίγο.
1: Βέβαια, λογικό είναι.
0: Είναι
1: κανονικές, σχεδόν κανονικές, αν και θα ανέβει λίγο το Σαββατοκύριακο για να ξαναπέσει μετά από Τρίτη. Αλλά εντάξει, θα δούμε πόσο θα πέσει. Γιατί ακούστηκε κάτι περί έρχεται ο χειμώνας και τι συμμαζεύεται.
0: Τη υπερβολή, ο υπερβολή.
1: Oh, yes,
0: λοιπόν, εντάξει, τα πάμε.
1: Λοιπόν, χωρίς βροχές, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, κάποια απογευματινή αστάθεια την έχει. Mm-hmm. Στα βορειοδυτικά ορεινά το Σάββατο, στα βόρεια την Κυριακή, το ίδιο και τη Δευτέρα, βόρεια-βορειοανατολικά. Τώρα την Τρίτη υπάρχει ένα χαμηλό όντως που θα έρθει.

0: από τα βόρεια, βορειοδυτικά, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά δεν το βλέπω να κατεβαίνει τελικά τόσο πολύ, όπως βιάζεται να πούνε κάποιοι ότι θα κατέβει η Σιβηρία και θα έρθει απάνω μας.
1: Ναι, άρα εντάξει, ναι, θα είμαστε λίγο πιο κάτω από τα...
0: Μπορεί, δεν είμαι σίγουρη ούτε γι' αυτό ακόμα.
1: Okay, εντάξει, ακόμα
0: μπορεί
1: περιμένω
0: να είναι στα κανονικά.
1: Για την εποχή.
0: Για την εποχή 29, ξέρω εγώ πόσο είναι, το δεύτερο δεκαήμερο. 29, κάπου εκεί. Ναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα πέσει τόσο πολύ, δηλαδή, γιατί αυτό φαίνεται να κινείται ανατολικά. Θα δούμε.
1: Okay, από ανέμους κλπ.
0: Όχι, μέχρι 6 το Ανατολικό Αιγαίο.
1: Εντάξει, βοριάζεις,
0: ιδιαίτερο, βοριάζεις. Πάντα. Ναι.
1: Okay, ωραία.
0: Ναι, ευτυχώς.
1: Άρα σε καλό δρόμο είμαστε.
0: Σε πολύ καλό δρόμο
1: κυρία
0: είμαστε.
1: Κυρία Χριστίνα, μας υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλώς από τον κύριο Κωσιόλου.
1: Επίσης και σε εσάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να στείλω καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου για να μην είσαστε παραπονεμένοι στους πρωινούς παρέας, την κυρία Αφροδίτη Σαυριλίσια, την κυρία Βούλα από το Παγκράτη, τη φίλη μας Σοφία στη Σπάρτη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τη Μαρία στο Χαλάνδη, τον Στέφανο στο Γέρακα και τον Σπύρο στο Βοτανικό. Επίσης να θυμίσω τον κύριο Κώστα Σπανόπουλο απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Τα ξεχνάω όλα αυτά και κακώς τα ξεχνάω. Την κυρία Αργυρό Γεμελιάρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-4800-170-174. Θυμίζω, τρόποι επικοινωνίας εκτός από το τηλεφωνικό κέντρο, skyradio.gr. Μπείτε πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και όλα αυτά έρχονται εδώ. Μέσω Viber που το έχουμε μάθει το σύστημα τώρα, έχουμε το 698-123-1003. Ωραία. Καλημέρα στο Χρόνι, στο σχηματάρι, πολύ νωρίτερα έχει στείλει το μήνυμά του άνθρωπος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αρτάν, ο οποίος θέλει την καλημέρα του. Καλημέρα στον Θεόφιλο από Θεσσαλονίκη προς Αλεξανδρούπολη. Έχει στείλει το μήνυμά του αρκετά νωρίτερα, σας ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα στον Ευάγγελο και στα παιδιά στο λιμάνι του Αστακού στην Ετωλοακαρνανία. Λοιπόν, αυτό τώρα που λες Γιώργο, πού το ξέρει. Λες τώρα με αφορμή την είδηση για την συνοδό που υποτίθεται ότι ξέχασε τα δύο παιδιά, ήταν εθελόντρια λέει και λοιπά και την έβαλε λέει ποιος, ο πρωθυπουργός, για όλα πρωθυπουργός τέει. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να λες να έχεις δίκιο, αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι δεν πρέπει να κάνει καλά τη δουλειά της? Α, μην τρελαθούμε τελείως. Καλημέρα Νίκο. Νίκος, επαγγελματίας οδηγός φορτηγού, μένω Μπραχάμι, δουλεύω στον Βοτανικό. Γιατί τόση ανέχεια από το κράτος, λέει, στους Ρωμά και στους άλλους, από ό,τι καταλαβαίνω. Περίεργο δεν είναι, λέει, κανείς λέει δεν ξέρει γράμματα και όλοι οδηγάνε, λέει, δεν τους αγγίζει κανείς και τίποτα. Δεν το ξέρω τις λεπτομέρειες για τους τρεις νεκρούς. Ξέρω ότι ήταν, από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι του αστυνομικού, Ρωμά, αν είχαν δίπλωμα κλπ. Θυμάμαι όταν εγώ πήγα να δώσω εξετάσεις, Νίκο, ότι αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν έχουν έναν άλλον τρόπο, δηλαδή δεν έχουν τελειώσει σχολείο, αλλιώς δίνουν τις εξετάσεις. Τότε, ξαναλέω, το θυμάμαι. Τώρα παραπάνω δεν μπορώ να θυμηθώ. Καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σε πάρα πολλούς εδώ που έχετε στείλει μήνυμα, στο Βαγγέλη, στην Ευανθία. Τι λέει ο Βαγγέλης, κάτι είπε για την κίνηση. Γιατί τι λέμε την κίνηση, λέει, αφού δεν κινείται τίποτα? Καλό είναι αυτό, αλλά για να ψάξουμε να βρούμε άλλους εναλλακτικούς δρόμους. Έτσι δεν είναι? Το καλύτερο δεν είναι αυτό? Καλημέρα σε έναν φίλο εδώ πέρα που λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει, με τα πλοία Δημητριακών. Εντάξει, τώρα αυτό δεν κάνεις πλάκα εσύ περισσότερο, αλλά να ξέρεις ότι θα το πληρώσουμε και αυτό ακριβά για αυτή την ιστορία. Έτσι. Καλημέρα στην Τασούλα στις Σέρες. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν από την άλλη μεριά. Καλημέρα Χρήστο. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, εμείς εδώ θυμάμαι είχαμε αυτές τις σημαίες. Δεν είχαμε, είχαμε τότε στα σχολεία, είχαμε αυτά που σας είπα. Δεν είχαμε άλλα. Για να μην τρελαθούμε δηλαδή. Μου στέλνετε μεγάλα μηνύματα και πρέπει να τα διαβάσω. Γι' αυτό έχω μια διακοπή, γιατί δεν προλαβαίνω να τα δω όλα. Καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στον Αλέξη, στην Πάρο. Καλημέρα στην Ιωάννα με μια υπέροχη φωτογραφία που μου στέλνει από την Εύβοια. Νίκο, καλημέρα. Τι είναι αυτό? Για τον Παύλο Φίσα, το τραγούδι του. Λοιπόν, πονεμένη ιστορία και αυτή, πληγή μεγάλη. Στην Κάσο, ο Νίκο ήρθε φέτος το καλοκαίρι, υπέροχα. Νίκο, υπέροχη Κάσος. Αυτό που είδα τουλάχιστον για 5 ώρες που ήμουν εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεται premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και μια νέα διευρυμένη χρωματική παλέτα έρχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των διακοσμητικών ακριλικών επικαλύψεων Acryl Deco της Isomat, προσφέροντας σε αρχιτέκτονες, designer, εφαρμοστές και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου 101 επιλεγμένες αποχρώσεις για τη δημιουργία εξατομικευμένων επιφανειών. Οι διακοσμητικές ακριλικές επικαλύψεις Acryl Deco συνδυάζουν σε ένα σύστημα τη δυνατότητα δημιουργίας απόλυτα λίων επιφανειών αλλά και ποικίλων τεχνοτροπιών, μεταξύ άλλων και της χαρακτηριστικής πατετής της μετογωνίας. Τα έτοιμα προς χρήση ακριλικά επιχρήσματα εφαρμόζονται σε δάπεδα, τείχους και χτιστά έπιπλα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επιτρέποντας τη δημιουργία ενιαίων μονολιθικών επιφανειών και τη συνέχεια της ίδιας σχεδιαστικής γλώσσας σε διαφορετικά στοιχεία του χώρου. Αυτά όσον αφορά το διαφημιστικό περιβάλλον που έπρεπε εγώ να σας πω. Να πω καλημέρα, έχω λίγο χρόνο, στο φίλο μου το Μανώλη που λέει μοιράζω καλιτσούνια. Πού Μανώλη, για στείλε μας σε παρακαλώ πάρα πολύ παραπάνω στοιχεία. Καλημέρα στο Νόντα. Δεν μπορείς να πάρεις δίπλωμα αν δεν ξέρεις να διαβάζεις. Πώς θα καταλάβεις οδηγίες μιας πινακίδας σήμανσης? Είναι ένα τηλεματικό μήνυμα κλπ. Σωστή η απορία σου. Ξαναλέω, εγώ θυμάμαι όταν έδωσα και μάλιστα επειδή είχα δώσει και μετά για τη μηχανή και άρα ήταν, είναι πιο φρέσκο αυτό, ήταν ηλεκτρονικά και αυτοί οι οποίοι δίναν και δεν ήξεραν να διαβάζουν είχανε μόνο, δηλαδή δεν καθόντουσαν να μάθουν τα σήματα με διαφορετικό, δεν θυμάμαι όμως γιατί εγώ δεν είχα ασχοληθεί, πήγα, έδωσα, ξεμπέρδεψα και τελείωσα, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη, καλημέρα στην Κάρπαθο. Ωραία η Κάρπαθος. Γιάννη, να ξέρεις, σε ζηλεύω πάρα πολύ. Τουλάχιστον το καλοκαίρι που την επισκέφθηκα, τώρα το χειμώνα εκεί στην Όλυμπο θα είναι πολύ ωραία. Μ' αρέσουν εμένα αυτά τα όμορφα τοπία. Καλημέρα, α, στα Χανιά, Εμμανουλή, ε. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι γίνεται με τους δρόμους, θα τα πούμε και σε λίγο με τον κύριο Κόνιο Μιχάλη, αναλυτικά. Εντάξει, φόρτωσε τώρα η κίνηση, από ό,τι βλέπω. Έχει συμβεί κάτι στο Χαϊδάρι ή είναι απλώς κίνηση, λέω για τηλεοφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου. Συμβαίνει κάτι στο, εντάξει, τα δύο ρεύματα στο ποτάμι τα κλασικά και ανεβαίνοντας λίγο παραπάνω σε σχέση με, με το καθοδικό ρεύμα. Εκεί στη μεταμόρφωση έχουμε τα κλασικά ζητηματάκια λόγω των έργων τα οποία πραγματοποιούνται. Χθες η ρίστο εμπαροδό, άρα να το θυμηθώ και αυτό να το πω. Γιατί τα φώτα στο ποτάμι είναι ανοιχτά? Την τελευταία μια εβδομάδα, την ώρα που ανεβαίνω εγώ δηλαδή, και είναι μέρα, δεν είναι νύχτα, εκεί κατά τις 11 και 11 παρά 11 και είναι ανοιχτά τα φώτα. Για ποιο λόγο δεν τα σβήνουμε τα φώτα? Δεν μας νοιάζει, δεν έχουμε θέμα. Αλλά από την άλλη μεριά θέλω να πω, χαρά στην υπομονή των επαγγελματιών που περιμένουν εκεί στη μεταμόρφωση. Είτε εγώ βλέπω αυτούς οι οποίοι έρχονται ας πούμε από το Μαρούσι προς την Λευσίνα που περιμένουν να βγουν δεξιά και περιμένουν.
2: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Έχεις τεχνητή νοημοσύνη? Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόνται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φορού κατανάλωσης. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της οργάνωσης και αναζητούνται άλλα 4. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν, ενημέρωσε χθες η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του μετρό Θεσσαλονίκης. Αργά χθες βράδυ εντοπίστηκε καπνός, διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχή απεικνωτή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολύ ωραία μηνύματα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Ναι, αλλά μου λέτε για το θέμα με τις αυξήσεις, τα κόμιστα των ταξί προς το αεροδρόμιο μόνο. Από 40 πάει στα 50 και από 45 πάει στα 55 τις νυχτερινές ώρες. Έχουν ακριβήνει πολύ όμως τα καύσιμα, κύριε Κιμιονή. Καταλαβαίνω αυτό το σχόλιο που κάνετε, αλλά έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στο Ηράκλειο της Κρήτης. Γεια σου Αλεξάνδρα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γιώργο. Μάκη, ξέρουν ότι με το 2 ευρώ περίπου που είναι τώρα 2 και το πετρέλαιο, με βάση τις εκπτώσεις οι οποίες υπάρχουν για το θέρμανσης, πάει στο 1,75. Θυμίζω ότι πέρυσι ξεκίνησε με 1,10 έως 1,13. Υπό άλλες συνθήκες, δηλαδή 15 Οκτωβρίου του 25 το πετρέλαιο και έκλεισε στο 1,75, 65 λεπτά ακριβότερο το λίτρο. Ξέρουν πόσο θα είναι με βάση την τιμή που υπάρχει τώρα στα καύσιμα το πετρέλαιο θέρμανσης. Και είναι πάρα πολύ ακριβό, τελεία και παύλα. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Σεϊμένη, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη.
8: Καλημέρα κύριε Ψάντη, καλημέρα σας.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το κληρονομικό δίκαιο που έχω κάποιες ερωτήσεις, δεν θα τις υποβάλω στον κύριο Σεμένη και θα είναι μαζί μας μετά ο υφυπουργός δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, για να κουβεντιάσουμε για το ζήτημα.
8: Το άκουσα και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο κύριος Μπούγας είναι το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση.
7: Ευχαριστώ.
8: Είναι συγκεκριμένος αστικολόγος.
7: Ναι.
8: Και καλά κάνει που είναι και εκείνη τη θέση.
7: Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στα ερωτήματα. Λέει ένας φίλος ακροατής, η απέτηση απομέρισμα ενός μετόχου ανώνυμης εταιρείας παραγράφεται εάν δεν ζητηθούν τα μερίσματα από τον μέτοχο. Με ποιον τρόπο μπορούν να αποφύγουν την παραγραφή αυτοί οι εταιρείες?
8: Ναι, όταν το μέρισμα λοιπόν προέρχεται από, οφείλεται από ημιεδαπές εταιρείες, έτσι, όχι από ξένες εταιρείες,
7: ναι,
8: μόνο από ημιεδαπές.
7: Ναι.
8: Αν είναι εμπορικές, βιομηχανικές, από συνεταιρισμούς και από κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ιδιωτικού δικαίου, αν είναι το μέρισμα αυτό. Παραγράφονται λοιπόν υπέρ του δημοσίου μετά από 5 χρόνια, λέει ο νόμος, από το τέλος του έτους στο οποίο εγκρίθηκε ο ισολογισμός. Δηλαδή, αν έχουμε του 20, ας πούμε, ένα μέρισμα,
7: ναι,
8: μπορεί, θα γίνει η Γενική Συνέλευση το 21, ναι, να εγκριθεί το μέρισμα,
7: ναι,
8: και μετά 22, 23, 24, 25, 26, η 31 Δεκεμβρίου του 26 είναι ψηφιώνει μια πενταετία στην οποία μπορεί να το εισπράξει το μέρισμα. Αν δεν το εισπράξει, τότε λοιπόν τον Απρίλιο του επομένου έτους η επιχείρηση, ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, ας πούμε, η ανώνυμη εταιρεία, ας πούμε,
7: ναι,
8: πρέπει να τα δώσει στον έφορο τα χρήματα αυτά.
7: Α.
8: Υπάρχει όμως ένας τρόπος να τα γλιτώσει αυτά τα χρήματα.
7: Πώς γίνεται, ποιος τρόπος είναι αυτός?
8: Πρέπει, μπορεί να κάνει το εξής: να τα μεταφέρει από το λογαριασμό των μερίσματα πληρωτέα, με πληρωτέα που λέει ο νόμος, μετά την έγκριση από την συνέλευση, το πηγαίναμε στα μερίσματα πληρωτέα.
7: Μάλιστα.
8: Να τα μεταφέρει από τα μερίσματα πληρωτέα στον εξειδικευμένο λογαριασμό του κάθε μετόχου. Αν πάει στον προσωπικό λογαριασμό, Γιώργος Ψάλτης.
7: Κατάλαβα, λέτε.
8: Τότε λοιπόν δεν μπορεί η εφορία να πάει. Δεν ισχύει, διακόπτεται η παραγραφή. Δεν το ξέρουν αυτό οι πολλές επιχειρήσεις και την πατάνε έτσι.
7: Mm-hmm.
8: Και το λέμε εδώ για να το μάθουν να το κάνουν, να το μεταφέρουν από τα μερίσματα πληρωτέα, να το μεταφέρουν στο λογαριασμό το προσωπικό του καθενός μέσα στην επιχείρηση.
7: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Πάμε τώρα. Ατομική επιχείρηση λέει χώρων στάθμευσης με απλογραφικά βιβλία. Τι πρέπει να προσέχει όταν υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα στους χώρους στάθμευσης επιχείρησης?
8: Τώρα και λίγο καιρό ισχύει το ψηφιακό παλατολόγιο για, ναι, τα οχήματα που είναι σταθεμένα στον χώρο στάθμευσης. Μπήκανε μέσα, ας πούμε, με σκοπό να τα επισκευάσουν, έτσι, να τα ελέγξουν.
7: Ναι.
8: Οι υπάλληλοι της εφορίας ελέγχουν το ψηφιακό παλατολόγιο μόλις πάνε. Λέγε να δω πόσα αυτοκίνητα είναι μέσα και αν τα έχει γράψει στο ψηφιακό παλατολόγιο.
7: Μάλιστα.
8: Το ψηφιακό περνάει κατευθείαν στο Υπουργείο και πρέπει να τα περνάνε που δεν σβήνει με τίποτα μετά. Επίσης πρέπει να υπάρχει και η διασύνδεση του POS.
7: Ναι.
8: Τα post of sales που λέμε,
7: ναι,
8: με τη χρήση, με τη φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό. Αν δεν συνδέεται με αυτά τα δύο, αν δεν υπάρχει η σύνδεση αυτή, είναι παράβαση σοβαρή. Και η επιχείρηση λοιπόν στην περίπτωση αυτή υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες, πρόστιμα, φόρους και προσαυξήσεις. Άρα και το ψηφιακό πλατολόγιο, αλλά και τη σύνδεση των BOS με τις φορολογικές μηχανές πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται για να μπορεί να ελέγχει το κράτος ότι περνάνε μεν από τις κάρτες αλλά περνάνε και από την εφορία.
7: Και τελευταίο ερώτημα. Αν μια αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβληθεί εκπρόθεσμα, έχει πρόστιμο και τι ύψος προστίμου, κύριε Σεμένη?
8: Ναι, μιλάμε για αρχικές δηλώσεις, έτσι. Γιατί άμα είναι τροποποιητικές δεν έχουν πρόστιμο. Αλλά οι αρχικές δηλώσεις, άμα είναι εκπρόθεσμες,
7: ναι,
8: έχουν 100 ευρώ ή 250 ή 500 ευρώ. Δηλαδή, αν είναι, ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος στην τήρηση λογιστικών βιβλίων, έχει 100 ευρώ.
7: Μάλιστα.
8: Αν είναι ο φορολογούμενος υπόχρεος για τήρηση βιβλίων και με βάση απλοποιημένη λογιστική, απλοποιημένο σύστημα, σαν να λέμε,
7: ναι,
8: τότε είναι 250 ευρώ. Και όλες οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν διπλογραφικά βιβλία είναι 500 ευρώ.
7: Okay.
8: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Μια εξαίρεση όμως. Σε περιπτώσεις που οι αρχικές εκπρόσωπες δηλώσεις δεν έχουν πάνω από 100 ευρώ πόρο, αν κάνω μια δήλωση και έχει 95 ευρώ φόρο,
7: ναι.
8: Δεν έχει καθυστερημένα να την κάνω, δεν έχει πρόστιμο. Λέει ο νόμος ότι από τις 8 Μαρτίου του 23 που βγήκε ένας νόμος, λέει ότι αν τυχόν είναι κάτω από 100 ευρώ το φόρος που βγαίνει, δεν
7: προκύπτει, δεν
8: υπάρχει καθυστερημένο.
7: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Να σας πω την Κυριακή τι θα έχουμε στην εφημερίδα, στην Καθημερινή.
8: Την Κυριακή θα έχουμε τι φόρους θα έχει, τι πληρώνει κάποιος που είναι στην Ελλάδα,
7: ναι,
8: και έχει στο εξωτερικό εισοδήματα. Επιχειρήσεις, εισοδήματα, χρήματα, καταθέσεις κτλ. Την περασμένη Κυριακή, την περασμένη είχαμε το ανάποδο. ο κάτοικος εξωτερικού πώς φορολογείται για εισοδήματα στην Ελλάδα. Τώρα πάμε ανάποδα.
7: Μάλιστα.
8: Και την επόμενη Κυριακή θα έχουμε τα προνόμια και τις ασυλίες των υπαλλήλων των Ελλήνων που είναι σε διεθνείς οργανισμούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Ψάλτη.
7: Πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, έχετε δίκιο, γιατί αυτή είναι μια ειδική κατηγορία πολίτων, έτσι δεν είναι?
8: Να κάνω μια παραγγελία για τον κύριο Μπούγα.
7: Παρακαλώ.
8: Ρωτάνε πολλοί κόσμος και θέλω να το μεταφέρω, επειδή ξέρει πολύ καλά το θέμα, να μας πει με ποια διαδικασία οι διαθήκες, οι ιδιόγραφες διαθήκες, με ποια διαδικασία περνάνε τώρα στους υπολογράφους, είμαι ηλεκτρονικά, τούτο εκείνο, να μας πείτε λεπτομέρεια, γιατί θέλουν οι άνθρωποι να μάθουν τη σειρά με την οποία γίνονται αυτές τις ενέργειες.
7: Ωραία, θα το ρωτήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεμινή. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κονιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη.
9: Ξεκινήσαμε λίγο καλύτερα με λίγα λόγια σήμερα, αλλά αρχίζει να μας το χαλάει λιγάκι. Στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κάτι συνέβη στο ύψος του Έδεν, μου λέει ο Γιώργος. Δεν πρόλαβε να δει τι ακριβώς, αν είναι ακινητοποιημένο όχημα ή κάποιο ατύχημα. Και έτσι, από τη Μαρίνα του Φλίσβου πηγαίνοντας προς το Έδεμ, προς Γλυφάδα δηλαδή, συναντάτε ήδη πολλή κίνηση. Και προς τον Πειραιά έχει στο Νέο Φάληρο αρκετή κίνηση. Η άνοδος της Κηφισού είναι ακίνητη από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Και ως Καραμαγκάς αρκετή κίνηση.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζομάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζομάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταλατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταλατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταλατσών.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
17: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
18: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
19: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
20: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Κυρίες και κύριοι, από τις 16 του μήνα, από 16 Σεπτεμβρίου, έχουμε αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Και πάμε με τη βοήθεια του αρμόδιου Υφυπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιάννη Μπούκα, να κουβεντιάσουμε για αυτές τις αλλαγές στο νέο κληρονομικό δίκαιο, που αφορούν κληρονομούμενους και κληρονόμους. Με έναν τρόπο, κάποια στιγμή, αν δεν το έχουμε ήδη καταλάβει, θα το καταλάβουμε αυτό όταν έρθει η ώρα. Εκείνη η ώρα που υπάρχει για όλους. Καλημέρα κύριε Υφυπουργέ.
0: Καλή σας μέρα κύριε Ψάλτη.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα ερωτήματα πρέπει να σας πω από χθες που κουβεντιάζω με τους ακροατές για το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολλά. Πάμε πρώτα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μου πείτε τις βασικές αλλαγές. Τι αλλάζει, από τι έχει αλλάξει μάλλον από την περασμένη Τετάρτη.
0: Είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολλά τα ερωτήματα, γιατί είχαμε πάρα πολύ μεγάλο και έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις αλλαγές στο κληρονομικό μας δίκαιο μετά από 80 χρόνια εφαρμογή του αστικού κώδικα. Mm-hmm. Τέσσερις θα έλεγα ότι είναι οι μεγάλες κατηγορίες των αλλαγών που υπέρχονται με το νέο κληρονομικό. Η πρώτη κατηγορία αφορά στις διαθήκες, κυρίως στις ιδιόγραφες. Η δεύτερη κατηγορία αφορά στην εξαδιαθέτου κληρονομική διαδοχή. Η τρίτη στην νόμιμη μοίρα. Η τέταρτη, που συνδέεται και συνδέονται δύο πράγματα μεταξύ τους, έχει να κάνει με τις σχέσεις κληρονόμων και πιστωτών ή κληρονόμων μεταξύ τους.
7: Mm-hmm.
0: Και αφορά τα χρέη της κληρονομιάς.
7: Πονεμένη ιστορία.
0: Το νέο θεσμό των κληρονομικών συμβάσεων, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεσμός. Επιτρέπεται για πρώτη φορά στο δικαίωμα μας η κληρονομική σύμβαση. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και από το χώρο της αγοράς και της επιχειρηματικότητας.
7: Mm-hmm.
0: Να τα δούμε με τις ερωτήσεις σας.
7: Ωραία. Ναι, εγώ θέλω απλώς να έχετε το μυαλό σας λίγο συνοπτικά. Ας πούμε, ξεκινάμε. Τι ισχύει πλέον ή τι αλλάζει με τις ιδιόγραφες διαθήκες. Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
0: Δεν καταργούμε. Ισχύουν ασφαλώς οι ιδιόγραφες διαθήκες. Μάλιστα, ορισμένα ζητήματα τα οποία οδηγούσαν σε τυπική ακυρότητα, όπως ήταν η έλλειψη χρονολογίας ιδιόγραφης διαθήκης,
7: ναι,
0: και αυτά πλέον απλοποιούνται. Μόνο, ας πούμε, η έλλειψη χρονολογίας δεν οδηγεί σε ακυρότητα της ιδιόγραφης διαθήκης.
7: Mm-hmm.
0: Όμως, αυστηροποιείται ο νόμος ως προς το εξής. Πλέον δεν μπορεί κάποιος να κάνει ιδιόγραφη διαθήκη εφόσον βρίσκεται σε ένα ίδρυμα, περιθάλπτεται τους εργαζόμενους ή σε αυτούς που διοικούν το ίδρυμα.
7: Μάλιστα.
0: Διότι καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί μια σχέση εξάρτησης,
7: ναι,
0: και ο νομοθέτης είναι επιφυλακτικός σε αυτού του είδους τη σχέση.
7: Μάλιστα.
0: Όπως επίσης, θα πρέπει, αν υπάρχει ιδιόγραφη διαθήκη και δεν τιμώνται με αυτή, δεν είναι κληρονόμοι δηλαδή σύζυγος και τέκνα, αλλά με πιο μακρινή συγγενής ή εξωτική, θα πρέπει η διαθήκη αυτή, για να έχει κύρος, να κηρυχθεί κυρία. Δηλαδή να προσκομιστεί σε συμβολιογράφο πλέον με δύο μάρτυρες, και οι μάρτυρες να βεβαιώνουν την γνησιότητα της υπογραφής που διαθέτει.
7: Ναι.
0: Όπως επίσης συνέβαινε πολλές φορές να έχουν οι κληρονόμοι πολλά χρόνια στο συρτάρι τους την διαθήκη του κληρονομούμενου και να την εμφανίζουν για δημοσίευση 5-10 χρόνια μετά. Για να έχει κύρος και να έχει ένωμες συνέπειες μια ιδιόγραφη διαθήκη, πρέπει μέσα σε 2 χρόνια να εμφανίζεται και να κηρύσσεται κυρία. Επομένως, θέτουμε ασφαλιστικές δικλείδες χωρίς να καταργούμε ασφαλώς τις ιδιόγραφες διαθήκες. Είναι ισόκυρες και με τις μυστικές και με τις δημόσιες διαθήκες που συντάσσονται από συμβολιογράφους. Και εκεί έχουμε κάποιες αλλαγές. Ενώ με το προϊσχύσαν δίκαιο απαιτεί το η σύμπραξη δεύτερου συμβολιογράφου, σήμερα αρκούν ένας συμβολιογράφος και 2 μάρτυρες.
7: Μάλιστα.
0: Για την σύνταξη της μυστικής και της δημόσιας διαθήκης. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που αφορούν
7: στις ιδιόχειρες και γενικά. Ωραία. Πάμε τώρα στις κληρονομικές συμβάσεις. Τι είναι οι κληρονομικές συμβάσεις, κύριε Υπουργέ?
0: Η κληρονομική σύμβαση είναι, όπως ακριβώς περιγράφεται στο κληρονομικό δίκαιο αλλά και στο αστικό δίκαιο, είναι μια σύμβαση, δηλαδή μια δικαιοπραξία η οποία γίνεται με τον κληρονομούμενο, τους ενδυνάμει κληρονόμους του,
7: ναι,
0: αλλά και τρίτους. Και είναι 2 ειδών. Η μία σύμβαση, το ένα είδος αφορά τις μελλοντικές κληρονομικές σχέσεις οι οποίες διευθετούνται,
7: ναι,
0: και το δεύτερο είδος αφορά παραίτηση από μελλοντικά κληρονομικά δικαιώματα. Να το πούμε με ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι 2 άνθρωποι έχουν παντρευτεί σε δεύτερο γάμο και από τους προηγούμενους γάμους τους έχουν καθένας από ένα παιδί.
7: Μάλιστα.
0: Επειδή λοιπόν η σύζυγος ή ο σύζυγος, σε περίπτωση που κάποιος αποβιώσει πριν τον άλλο, έχει κληρονομικό δικαίωμα στην περιουσία του σύζυγου, αλλά δεν θέλουν την ύπαρξη κληρονομικού δικαιώματος, μπορεί ένας εκ των 2 συζύγων με κληρονομική σύμβαση να παραιτηθεί από το εξαδιαθέτου μερίδιό του στην κληρονομιά του συζύγου του.
7: Α.
0: Έτσι ώστε να αποκτήσει το σύνολο της περιουσίας του παιδί του.
7: Μάλιστα.
0: Το παράδειγμα το οποίο σας έφερα.
7: Μάλιστα.
0: Στο άλλο παράδειγμα που είναι η διευθέτηση των σχέσεων μεταξύ κληρονόμων και τρίτων, ο κληρονομούμενος, αν ας πούμε έχει δύο σπίτια και μια επιχείρηση, μπορεί να συμφωνήσει με τα παιδιά του, αν έχει δύο παιδιά, και με τη σύζυγό του, να αφήσει την επιχείρηση το ένα από τα δύο παιδιά του, το οποίο έχει ασχοληθεί, έχει κάνει σπουδές
7: ειδικές
0: για την συνέχεια της επιχείρησης, και να γράψει με την κληρονομική σύμβαση την υπόλοιπη περιουσία στο σύζυγο και στο άλλο του παιδί, έτσι ώστε να είναι βέβαιος ότι το ένα παιδί θα συνεχίσει να ασχολείται χωρίς την αβεβαιότητα
7: με την επιχείρηση του, και οι άλλοι να πάρουν κάτι.
0: Οι άλλοι θα πάρουν τα περιουσιακά στοιχεία που καταλείπονται με την κληρονομική σύμβαση. Όλα αυτά διευκολύνουν ιδιαίτερα στον χώρο των επιχειρήσεων, όπως σας είπα. Τακτοποιεί ο κληρονόμος εν ζωή τις κληρονομικές του σχέσεις.
7: Μάλιστα.
0: Αλλά μπορεί να σας πω και ένα παράδειγμα με τρίτο που μπορεί να συναφεί κληρονομική σύμβαση. Αν, ας πούμε, έχει περιουσία ένα πρόσωπο και δεν έχει χρήματα για να αντιμετωπίσει αξιοπρεπώς τις δαπάνες διαβίωσης του, μπορεί να συμβληθεί με ένα τρίτο ότι θα αφήσει την περιουσία του μετά το θάνατο, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει χρήματα, όσο αυτός θα χρειάζεται και είναι εν ζωή, για να αντιμετωπίσει τις δαπάνες διαβίωσης.
7: Μάλιστα.
0: Επομένως, οι κληρονομικές συμβάσεις είναι, θα έλεγα, γιατί δεν είναι δόκιμος όρος, ευέλικτες μορφές αστικών συμβάσεων, για να μπορούν να διευκολύνουν τους κληρονομούμενους να διευθετούν τις κληρονομικές τους σχέσεις όσο είναι
7: εν ζωή, μάλιστα.
0: Και μπορεί να έχουν είτε άμεση ενέργεια είτε μεταθανάτια ενέργεια.
7: Οκ, ξεκάθαρο.
0: Και βέβαια έχουμε και την ενίσχυση, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, το ρόλο της οικογένειας, ιδίως του συζύγου, αλλά και του συντρόφου σε ελεύθερη ένωση,
7: μπαίνουν και αυτοί.
0: Με την εξαδιαθέτου κληρονομική διαδοχή.
7: Μάλιστα. Γιατί μπαίνουν και αυτές οι κατηγορίες, τέλος πάντων.
0: Αν θέλετε, γιατί αφορά πολύ κόσμο, να πούμε
7: λίγο
0: γι' αυτό.
7: Παρακαλώ.
0: Ο επιζών σύζυγος, αν κληρονομούσε εξαδιαθέτου με ένα παιδί, κληρονομούσε το 1/4 της κληρονομιάς. Σήμερα αυτό το αλλάζουμε.
7: Μάλιστα.
0: Αν είναι συντρέχει στην κληρονομία με ένα παιδί, κληρονομεί το 1/3. Και αν υπάρχουν δύο ή περισσότερα τέκνα, εκεί κληρονομεί το 1/4. Όμως, ενώ ήταν εξαδιαθέτου κληρονόμος μαζί με τους παππούδες, τους θείους και τα ανήψια του κληρονομουμένου, σκεφτείτε, πέθανε κάποιος, είχε το σύζυγό του και δύο πρώτα ξαδέρφια, με συγχωρείτε, δύο πρώτα ξαδέρφια, τα οποία μπορεί και να είχαν φύγει, να μην είχαν καλές σχέσεις. Με το προηγούμενο δίκαιο, η σύζυγος ήταν κληρονόμος το 1/2 της κληρονομιάς και τα πρώτα ξαδέρφια του ήταν επίσης το υπόλοιπο 1/2. Σήμερα πλέον στην τρίτη τάξη, κληρονομεί αποκλειστικά ο σύζυγος ή η σύζυγος που επιζεί. Επομένως, αυτό θεωρείται ενίσχυση της οικογένειας, όπως επίσης ο επιζών σύζυγος μπορεί, αν δεν έχει αφήσει διαθήκη, αντί να είναι κληρονόμος εξαδιαθέτου όλα τα περιουσιακά στοιχεία, να ζητήσει την επικαρπία συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να είναι και η κύρια κατοικία, δηλαδή στο σπίτι που ζούσαν με τον κληρονομούμενο. Και βέβαια έχουμε την φιλικές διατάξεις για τον σύντροφο που επιζεί και ζούσε σε ελεύθερη ένωση με τον κληρονομούμενο, που αυτός μπορεί να παραμείνει το σπίτι που χρησιμοποιούσαν για το κοινό τους δύο το ζευγάρι, να παραμείνει για ένα χρόνο χωρίς να μπορεί να μετακινηθεί από εκεί, να τον βγάλει δηλαδή από εκεί κληρονόμη, να χρησιμοποιεί το εξαίρετο που είναι τα πράγματα που από κοινού χρησιμοποιούσαν για το κοινό τους δύο, και αν δεν υπάρχει κληρονόμος την πέμπτη τάξη που κληρονομούσε το δημόσιο, τότε με την προϋπόθεση ότι η κοινή του ζωή θα έχει διαρκέσει τουλάχιστον 3 χρόνια, ή ακόμη και αν δεν είχε διαρκέσει 3 χρόνια, αν υπάρχουν τέκνα από το κοινό τους δύο, να κληρονομεί το σύνολο της περιουσίας του κληρονομημένου αντί του δημοσίου. Καλείται λοιπόν πλέον και ο επιζών σύντροφος ως κληρονόμος του
7: Τώρα δύο πράγματα, γιατί εντάξει, μας πιέζει και ο χρόνος και θέλω να το κουβεντιάσουμε και αυτό, γιατί γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Το ένα έχει να κάνει ποιες, καταρχήν από ποιες κληρονομιάς, αν έχουμε αλλαγές, και δεύτερον τι γίνεται με τα χρέη, αν υπάρχουν χρέη και πώς αντιμετωπίζονται αυτά.
0: Τα χρέη έχουμε πολλές αλλαγές, και θα έλεγα αλλαγές οι οποίες είναι προς την σωστή κατεύθυνση, διότι η δεκαετία της κρίσης δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε ανθρώπους που κληρονόμησαν περιουσίες, δεν γνώριζαν το παθητικό των κληρονομιών αυτών και βρέθηκαν τελικά να είναι υπεύθυνοι με τις προσωπικές τους περιουσίες. Σήμερα λοιπόν τι κάνουν? Λέμε ότι ο κληρονόμος ευθύνεται μέχρι το ενεργητικό της περιουσίας που κληρονομεί. Δεν ευθύνεται λοιπόν με την προσωπική του περιουσία. Επομένως, απαλλάσσουμε τον κληρονόμο από τα χρέη της κληρονομιάς, που με το προηγούμενο δίκαιο ευθυνόταν ο ίδιος με την προσωπική του περιουσία. Με δύο εξαιρέσεις. Αν ο ίδιος δηλώσει, παράδειγμα για ηθικούς λόγους, θα θέλει ένας πατέρας και ο γιος του θέλει να πληρώσει τα χρέη του πατέρα του για λόγους ηθικής τάξης.
7: Ναι,
0: εκεί λοιπόν μπορεί να γίνει, όπως επίσης και αν πουλήσει στοιχείο της κληρονομιάς χωρίς το ποσό που θα πάρει να το χρησιμοποιήσει για την πληρωμή των χρεών. Σε αυτές δύο περιπτώσεις ευθύνεται ο κληρονόμος και με την προσωπική του περιουσία.
7: Okay.
0: Αυτό θα έχει συνέχεια, αυτό που σας είπα τώρα. Η συνέχεια ποια είναι? Είναι το, στο δίκαιο της συνιδιοκτησίας, που είναι η συνέχεια του κληρονομικού δικαίου.
7: Ναι.
0: Ήδη ομάδα εργασίας εργάζεται για να έχουμε το δίκαιο της συνιδιοκτησίας μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα υπάρχει το σχέδιο νόμου για να ψηφιστεί οι πρώτους μήνες του 2027.
7: Ναι.
0: Και υπάρχει επίσης κάτι που είναι πολύ χρήσιμο. Υπάρχει μια πλατφόρμα χρεών. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σε λίγους μήνες θα ανακοινώσουμε την δυνατότητα μιας πλατφόρμας όπου όποιος πληροφορείται, όποιος πιστωτής πληροφορείται τον θάνατο ενός προσώπου, θα είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει για τα χρέη του προσώπου αυτού. Ας πούμε, πεθαίνει κάποιος και έχει από δάνεια χρέη στις τράπεζες. Οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν ποιο είναι το ποσό της οφειλής
7: στην πλατφόρμα. Μάλιστα. Στην πλατφόρμα αυτή θα ενημερώνουν. Μάλιστα. Okay.
0: Και οι υπόλοιποι δανειστές να γνωρίζουν, αλλά κυρίως αυτός που κληρονομεί να βλέπει ποιο είναι το παθητικό αμέσως και να μην χρειάζεται να ρωτάει από εδώ και από εκεί.
7: Μάλιστα.
0: Και να χάνει χρόνο με ό,τι αυτός είναι πάει για τα
7: πόρτα,
0: έξοδα κτλ.
7: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν θα έχουμε μια άμεση ενημέρωση, θα γνωρίζουμε το ενεργητικό και το παθητικό της κληρονομιάς, ο κληρονόμος θα ξέρει αν θα προχωρήσει στην αποδοχή της ή θα πάμε σε εκαθάριση έτσι ώστε να ρυθμιστούν οι κληρονομικές σχέσεις.
7: Okay. Για την αποποίηση έχουμε κάποιες αλλαγές για να κλείσουμε?
0: Για την αποποίηση όχι, δεν έχουμε αλλαγές. Σε ένα τετράμινο ο κληρονόμος έχει τη δυνατότητα να αποποιηθεί την κληρονομιά. Έχουμε όμως αλλαγές στην νόμιμη μοίρα.
7: Πάμε και σε αυτές για να κλείσουμε, πιεζόμαστε χρονικά. Πάμε να τις ακούσουμε.
0: Με δύο λόγια.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω, ενώ παλαιότερα η νόμιμη μοίρα ήταν εξαδιαιρέτου εμπράγματο δικαίωμα, η οποία, όπως έχει πει ο καθηγητής Γεωργιάδης, θα δρεπάνει, έκοβε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομιάς.
7: Ναι.
0: Σήμερα αυτό το μετατρέπουμε σε χρηματική αξίωση. Δηλαδή, για να μην υπάρχει ένα μικρό ποσοστό εμπραγμάτου δικαιώματος συγκυριότητας σε όλα τα αντικείμενα της κληρονομιάς, μπορεί ο κληρονόμος να αποτιμήσει την αξία της νόμιμης μοίρας, να πληρώσει τον νόμιμο μεριδούχο, έτσι ώστε να αποκτήσει συνολικά την ποιότητα του στοιχείου της κληρονομιάς και να μπορεί το στοιχείο αυτό να αξιοποιηθεί. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι, διότι πριν
7: μπλέκαμε,
0: να γίνουν αγωγές λύσεις της κοινωνίας, αγωγές διανομής και ταλαιπωρούνταν πάρα πολλοί άνθρωποι, κόδευαν πολλά χρήματα στα δικαστήρια με αντιδικίες πολλές μακροχρόνιες για να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν αυτές τις περιουσιακές
7: σχέσεις.
0: Ευχαριστώ. Αυτά και πολλά άλλα και για τις διαθήκες θα μπορούσαμε να πούμε.
7: Θα βρούμε την ευκαιρία, Υφυπουργέ μου, να τα ξαναπούμε. Προφανώς μας ακουμπάει όλους, ή έτσι ή αλλιώς που λένε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Υφυπουργέ. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Μπούγας, προσπαθήσαμε συνοπτικά, κυρίες και κύριοι, να δούμε λίγο το νέο κληρονομικό δίκαιο. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Έχω και πάρα πολλές ερωτήσεις από εσάς. Θα έχω την ευκαιρία ενδεχομένως και την άλλη εβδομάδα, αν θέλετε, με περισσότερες ερωτήσεις να συζητήσουμε με τον κύριο Υφυπουργό για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στο Sky 100,3 έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτ.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.
22: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
23: Τον πρώτο σταθμό.
22: Star FM 933.
24: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
25: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη. Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Λόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Να δω.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Χθες ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της οργάνωσης και αναζητούνται 4. Τα 2 άτομα συνελήφθησαν στην περιοχή της Νέας Ιωνίας τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με στόχο να πείσουν τα θύματα να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά συνολικά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων κλειστή, θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες με ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκύμενοι στο Ιράν, αντάρτες Χούθη, ελέγχουν πλέον όλη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1. Ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Για την πρόκριση στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα στις 5 τη Φενέρμπαχτσε.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στην Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και από ό,τι καταλαβαίνω ξεκινούμε με κάποια ζόρια στην κυκλοφορία των αυτοκίνητων. Έλα Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα. Εκτός από τις συνήθεις καθυστερήσεις που έχουμε στο λεκανοπέδιο, ένα τροχαίο ατύχημα και ένα κινητοποιημένο όχημα στην Παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα. Στο ύψος του Έδεμ έχει δημιουργήσει μεγάλο μποτιλιάρισμα ήδη από το ύψος του Μοσχάτου, παρακαλώ. Από το Μοσχάτο προς το Έδεμ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Προς το παρόν η αμφιθέαση είναι άδεια, χρησιμοποιήστε την. Ευχαριστώ.
5: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Λοιπόν, ξεκινώ κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε και σήμερα ύλη πυκνότατη. Να προσπαθήσω να τα βάλω όλα σε μια σειρά. Έχουν πάρα πολύ δίκιο και η Ευγενία και ο Θανάσης Λιγκερίδης, οι γονείς του δολοφονημένου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, να νιώθουν ότι είναι μόνοι τους μαζί με την νομική τους κυρία δικηγόρο τους, η οποία είναι η υπεράσπιση τους. Είναι μόνοι τους όμως. Είναι μόνοι τους ακόμη και έναντι της κρατικής τηλεόρασης. Είναι προφανές ότι στη σύγκριση Γιώργος Μαζωνάκης, Γιώργος Λιγκερίδης, αντιλαμβάνεσαι ότι το βάρος είναι στον έναν αείμνηστο. Ο άλλος ήταν ένας απλός μπάτσος, πάνω στον οποίο εκτονώθηκαν κάτι καλόπαιδα της οικογένειας του Ολυμπιακού. Μόλις ακούς Ολυμπιακός, όπως καταλαβαίνεις, εκεί το πράγμα θεριεύει, γίνεται δύσκολο, ακόμη δύσκολο, γίνεται δύσκολο ακόμη και για την κρατική τηλεόραση το Ολυμπιακός. Διότι αντιλαμβάνεσαι, είναι οι σχέσεις τώρα πολύ λεπτές, και όταν μάλιστα η δίκη έχει στοιχεία τα οποία οδηγούν στη διοίκηση του Ολυμπιακού, εκεί το πράγμα μαγκώνει εντελώς. Οπότε δεν παναγκάλιασε ο Πρωθυπουργός τον Θανάση Λιγκερίδη στη ΔΕΘ, αλλά ο Θανάσης Λιγκερίδης, από αυτά που κατάλαβα εγώ χθες, θα τον καλέσω την επόμενη εβδομάδα, δεν έχω αυτήν την εβδομάδα την δυνατότητα, χρονικά εννοώ, μακάρι να την είχα, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα βρω χρόνο και για τον Θανάση Λιγκερίδη και για την νομική τους, την κυρία που τους υποστηρίζει, υπερασπίζεται. Λοιπόν, έχουν πολύ δίκιο. Είναι μόνοι τους. Είναι ένα ζεύγος δολοφονημένου αστυνομικού, γονείς, οι οποίοι παλεύουν με τα κύματα, με μια δικαιοσύνη από την οποία περιμένουμε το αποτέλεσμά της, δεν μπορώ να πω κάτι για τη δικαιοσύνη. Αλλά η κυρία Μαρία Χατζηκωνσταντίνου είναι η δικηγόρος. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννίρη. Σας ευχαριστώ κυρία Χατζηκωνσταντίνου, να με συγχωρείτε. Θα φιλοξενηθείτε και εσείς την επόμενη εβδομάδα μαζί με τον κύριο Θανάση την Κερίδη. Προσέξτε τώρα, αν δεν ήταν οι γονείς ενός μπάτσου που κάτι καλόπαιδα του Ολυμπιακού, τα οποία από ό,τι φαίνεται είχαν σχέση και με την διοίκηση, με την έννοια ότι ρε παιδί μου, η διοίκηση πάντα φροντίζει τα παιδιά της. Γίνεται, συμβαίνει αυτό στις μεγάλες ΠΑΕ. Λοιπόν, αν δεν ήταν αυτό, αλλά επειδή είναι αυτό, επειδή είναι αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι το αίτημα πάμε σε μια καλύτερη αίθουσα να γίνει δίκη κάπου στην Αθήνα, ούτε καν συζητιέται. Φεύγει αυτό το επιχείρημα. Λένε οι άνθρωποι, μα είμαστε εκεί, μα δεν καλύπτεται η δίκη. Δεν θα καλυφθεί η δίκη, διότι είναι Ολυμπιακός, διότι είναι ότι είναι η διοίκηση και ο Μαρινάκης. Αντιλαμβάνεστε, είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Ακόμη και τις ισορροπίες της κυβερνήσεως είναι δύσκολα πράγματα. Αλλά νιώθουν απογοήτευση και πικραμένοι, όχι απλώς απογοήτευση. Νιώθουν πίκρα, διότι ακόμη και η κρατική τηλεόραση τους αντιμετωπίζει κάπως. Δηλαδή, εκεί, εντάξει, μπορεί μια δίκη τώρα να τελειώνουμε, να την κλείσουμε. Πάει τώρα έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς τα μανάρια μας, τα βλαστάρια μας, τα λατρεμένα μας και κυρίως από το ψυχικό και πάνω τα εκπαιδεύουμε. Το λέω λίγο με λίγο λαϊκισμό, να με συγχωρείτε. Με ταξικό λαϊκισμό. Τέτοια μανάρια θα βρεις και στην Νίκαια, θα βρεις και στο Εγάλιο, στον Κορυδαλό και στον Ιμητό και στην Γλυφάδα και στη Βούλα. Παντού είναι αυτά τα μανάρια. Γιατί άλλωστε υπάρχουν διάφοροι. Παντού όλα αυτά τα μανάρια τα οποία έμαθαν, τα εκπαιδεύσαμε, τα μεγαλώσαμε. Ότι εντάξει μωρέ παιδί μου, τώρα άμα πετάξουμε και μια μολότοφ σαν αστυνομικό δεν συνέβη τίποτα, που έτσι κι αλλιώς έχουμε εκεί πέρα κάτι ανθρώπους, τους δίνουμε κανένα χιλιάρικο με το ζόρι και τους έχουμε, τους καίμε κιόλας. Οκ, και αυτό είναι μέσα στην πραγματικότητα, μέσα στη ζωή μας. Αυτό έχω να πω ακούγοντας χθες τον Θανάση και τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη, όπως τον άκουσα χθες, που εξωτερήκευσε αυτήν την πίκρα του. Κύριοι και κυρίες στο Μαξίμου, καλημέρα σας. Λοιπόν, ξεκινούμε. Αυτό είναι το πρώτο μας θέμα. Τώρα, ο Πρωθυπουργός θες είπε λογικά πράγματα, πολύ λογικά. Ο Γιώργος Αράπογλου και οι συνεργάτες του, ρώτησαν προχθές την δημοσκόπηση την οποία παρουσίασε με πολύ ωραία στοιχεία. Θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Αράπογλου και ο Ζαχαρία Ζούπης και οι δυο τους το πρωί της Δευτέρας με το καλό, τέτοια ώρα, να είμαστε καλά. Ποιου τα οικονομικά μέτρα και εξαγγελίες στη ΔΕΘ αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειές της? Ένα 14% είπε δεν ξέρω. Μάλιστα. Okay. Ένα άλλο 31% είπε ο κανένας. Μάλιστα. Αυτοί μαζί 31-14 μας κάνουν 45. Είναι ένα ευσεβές ποσοστό, 45%, που όμως αυτό μην το χάνουμε. Στις εκλογές δεν υπάρχει ούτε δεν έχω άποψη, ούτε ο κανένας. Στις εκλογές, άμα πας, θα πεις μια γνώμη. Όποια είναι αυτή η γνώμη, εμένα δεν με ενδιαφέρει ποια θα είναι η γνώμη σου. Αλλά στις εκλογές, την Κυριακή των εκλογών, χάνεται και το δεν έχω άποψη, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, το δουξουά δουά δεν υπάρχει. Φεύγει. Άρα όταν πας εκεί έχεις μια γνώμη. Μάλιστα. Όπως επίσης δεν υπάρχει και το κανένας. Δεν υπάρχει ψηφοδέλτιο κανένας. Κάτι θα πεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης βγάζει 25, στο ποιο τα μέτρα, να είμαστε καλά. Ποιου τα οικονομικά μέτρα και εξαγγελίες στη ΔΕΘ αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τη συνέχεια.

0: ποια θα είναι η γνώμη σου. Αλλά στις εκλογές, την Κυριακή των εκλογών, χάνεται και το δεν έχω άποψη, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Το δουξουά δουά δεν υπάρχει. Φεύγει. Άρα όταν πας εκεί έχεις μια γνώμη. Μάλιστα. Όπως επίσης δεν υπάρχει και το κανένας. Δεν υπάρχει ψηφοδέλτιο κανένας. Κάτι θα πεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης βγάζει 25, στο οποίο τα μέτρα αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια. Ο Ανδρουλάκης 11% και ο Τσίπρας 19%. Μάλιστα. Βομβαρδίζει. Έχουμε δύο ηχητικά. Θέλω να ξεκινήσουμε από το δεύτερο, Κωστάκη. Λοιπόν, δύο ηχητικά ξεχωρίσαμε από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ χθες. Στην ΤΥΠΑ ΔΕΘ, στην κρατική τηλεόραση, με συγχωρείτε. Στην ΕΡΤ News, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, η αντιπολίτευση εδώ και καιρό ζητάει μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα θα μου πεις αντιπολίτευση, γι' αυτό τη λέμε αντιπολίτευση, για να λέει ότι κατεβαίνει στο κεφάλι της. Αλλά το ζήτημα είναι πως ο διαχειριστής ή ο καλύτερος σε σχέση με τους άλλους δύο διαχειριστές που θέλουν να είναι διαχειριστές, με τεχνογνωσία στην κυβερνησιμότητα πάντα σε σχέση με τους άλλους δύο. Να είσαστε βέβαιοι, ανοίγω παρένθεση, ότι αν προκύψει κάποιος στους επόμενους μήνες που να δείξει ότι ποιος μπορεί να είναι καλύτερος διαχειριστής, μην ανησυχείτε, θα σας το πούμε. Μην αγχώνεστε. Αυτή τη στιγμή πάντως ο Μητσοτάκης είναι σε σύγκριση με τα άλλους δύο ο καλύτερος. Ωραία. Είπε.
1: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
0: Αυτό επιβεβαιώνει την αξιοπιστία του Μητσοτάκη. Θα σας πω και ένα άλλο στοιχείο που επιβεβαιώνει το γιατί δεν ενθουσιάζει ο Μητσοτάκης. Αλλά ένα-ένα. Πάμε όμως τώρα να δούμε ποια είναι αυτά που θα πει ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Ναι. Και γιατί τα ιεραρχώ έτσι. Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν το χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
2: Αυτή είναι
1: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
1: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Σε όλη την αλυσίδα.
1: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
0: Αυτά τα περί του πλαφών, αυτός είναι ο Χωσέ Καρέρας. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο με την κυρία Τσαγκάρη, την επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Καταναλωτή, η οποία στις 9 το πρωί θα είναι εδώ στο Ροδοθάλαμο. Θα είναι μαζί μας, εννοείται, ο Νίκος Φιλιππίδης. Και επειδή πολλές φορές ασκώ κριτική στο σκέλος μονοπόλια, το μονοπόλιο των δύο δηληστηρίων, να σημειώσω το εξής, οφείλω να σημειώσω ως αντικειμενικό δεδομένο, είναι ότι θα είναι η δεύτερη φορά που τα δηληστήρια θα συμβάλλουν στην προσπάθεια της κυβέρνησης για μείωση των καυσίμων. Έχει ήδη γίνει μια φορά, θα γίνει μια δεύτερη φορά να κόψουν δηλαδή από το δικό τους ποσοστό κέρδους. Κάποια στιγμή όμως με τον Νίκο Φιλιππίδη πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση το πώς διαμορφώνεται η τιμή των καυσίμων. Και κυρίως να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα που είναι, βασίζεται στο αντικειμενικό δεδομένο. Ποιο είναι το αντικειμενικό δεδομένο? Ότι όλες οι εταιρείες πετρελοειδών αγοράζουν από τα δύο δηληστήρια στην ίδια τιμή. Ίδια τιμή αγοράζουν όλες οι εταιρείες πετρελοειδών. Διερωτώ με και διερωτάσαι προφανώς και εσύ τώρα, φίλε μου και φίλοι μου.

0: Μ' ακούς, πώς γίνεται κάποια πρατήρια να πουλούν φτηνότερα από την τιμή αγοράς? Εκεί κατεβαίνει ο μεγάλος Θεός των Ελλήνων. Γιατί υπάρχει ο Θεός των Ελλήνων. Δεν είναι, η χριστιανοσύνη πιστεύει στο Θεό, μάλιστα. Είτε ορθόδοξη, είτε καθολική, είτε προτεσταντική. Πολύ ωραία. Είτε άλλα παρακλάδια, εν πάση περιπτώσει, της χριστιανοσύνης. Αλλά στην Ελλάδα έχουμε, εννοείται, τον Θεό των Ελλήνων. Και τι, με μουσική υπόκουση από κάτω, δεν στο λέω έτσι, για πλάκα. Γράφει σήμερα από τα ωραιότερα που διαβάζω στην εφημερίδα Καθημερινή, στη στήλη της παραπολιτικής που υπογράφει ο Σταύρος Παπαντονίου. Και το οποίο θα μας δώσει αφορμή για να το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, εννοείται, να είμαστε καλά. Λέει ο Σταύρος, γράφει. Επειδή οι δημοσκοπήσεις που τρέχουν το τελευταίο διάστημα μετρούν τα πάντα, θα σας δώσω ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για τα μειονεκτήματα των πολιτικών αρχηγών. Μητσοτάκης, άνω κάτω τελεία. Θεωρείται ότι είναι ελίτ και δεν ταυτίζεται με πολλά κοινωνικά στρώματα. Τσίπρας, άνω κάτω τελεία. Θεωρείται αναξιόπιστος και ό,τι και αν λέει δεν περνάει σε εβραία κοινά. Ανδρουλάκης, άνω κάτω τελεία. Χωρίς ηγετικότητα. Σαμαράς, άνω κάτω τελεία. Θεωρείται μεγάλος σε ηλικία. Εσείς τα λέτε αυτά, δεν τα λέμε εμείς, οι δημοσιογράφοι εννοώ. Εσείς τα λέτε στα γκάλο που κάνουν τα κόμματα. Γιατί δεν ενθουσιάζει ο Μητσοτάκης? Αυτό θα το κουβεντιάσουμε από εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Και θα πούμε, και θα πω δηλαδή, κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να φέρουν ενθουσιασμό στο Μητσοτάκη. Γράφει σήμερα ο Ηλίας Κανέλης ότι του λείπει το οραματικό. Επειδή εμένα σας έχω πει, αυτά τα οράματα γενικώς δεν μ' αρέσουν, γιατί τα οράματα πηγαίνουν στον υπνοτισμό. Και επειδή ο υπνοτισμός κυκλοφορεί και κυρίως κυκλοφορεί στο δημοσιογραφικό επάγγελμα, εγώ δεν λέω τώρα για αυτούς εκεί που βγαίνει ένας που τον βγάζουμε εδώ στα κανάλια κτλ. Και τρέχουμε από πίσω του. Εγώ λέω ότι ο υπνοτισμός είναι γενικότερο ένα θέμα το οποίο κυκλοφορεί ενδυμής στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να συζητήσουμε πάνω και στη λογική που απλώνει σήμερα ο Ηλίας Κανέλης στα νέα, το τι είναι αυτό που λείπει από τον Πρωθυπουργό και δεν ενθουσιάζει, παρά το γεγονός ότι θεωρείται έως τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα, έως τώρα ο καλύτερος στην διαχείριση, αυτό που λέμε αυτός που μπορεί να κάνει τη δουλειά. Τώρα θα μου πεις, εκτός και αν θέλεις τον Πρωθυπουργό να πίνετε κανένα καρτούτσο το βράδυ. Δεν είναι για τέτοιο Μητσοτάκη, δηλαδή δεν θα ερχότανε μαζί μας να πιει το καρτούτσο του. Εντάξει. Λοιπόν, μπορεί να έχει αυτό που λέει αυτό, η αίσθηση ότι έχει μια ελίτ αντίληψη. Βεβαίως την έχει, δεν το κρύβει. Και να θέλει να το κρύψει, δεν μπορεί να κρυφτεί δηλαδή, αυτό προσπαθώ να πω. Αλλά εκεί πάνω μπορούμε να κουβεντιάσουμε εντελεχώς από Δευτέρα. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος είναι καθηγητής, διευθυντής αιματολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Λάρισας και πρόεδρος στην Αιματολογική Εταιρεία Ελλάδος. Κύριε Βασιλόπουλε, καλημέρα σας.
1: Πολύ καλημέρα, κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα για την ανταπόκρισή σας.
1: Και εγώ για την φιλοξενία.
0: Θα ήθελα έτσι με την δική σας παρουσία στην εκπομπή να κλείσω σε πρώτη φάση, τουλάχιστον με βάση όσα έχουμε ως δεδομένα, την συζήτηση αναφορικώς με όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει. Θα ήθελα παρακαλώ, έχετε κάτι πριν ξεκινήσω εγώ, να πείτε ως προς την χρήση αυτού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.
1: Πλασμαφαίρεσης, ναι. Αυτό που έχω να πω, κοιτώντας το από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, είναι ότι έχω αμφιβολίες αν κάνει κανονική πλασμαφαίρεση. Παρόμοια δηλαδή με αυτή που κάνουμε στα νοσοκομεία για τους ασθενείς που την έχουν ανάγκη. Φαίνεται ότι είναι κάποιο μηχάνημα το οποίο κάνει μια μικρή ανταλλαγή, μάλλον ένα μικρό καθαρισμό, μικρό με την έννοια ότι δεν έχει τα φίλτρα τα κατάλληλα για να κάνει τον κανονικό καθαρισμό του πλάσματος. Οπότε, για να μιλήσω λίγο απλά, θα έλεγα ότι είναι μία μούφα πλασμαφαίρεση.
0: Ναι, η οποία θέτει σε κίνδυνο τον άνθρωπο που λαμβάνει αυτή την ιατρική υπηρεσία, κύριε Βασιλόπουλο.
1: Από ό,τι διάβασα, γιατί και εγώ εντάξει δεν έχω μπλεχτεί ειδικά με τα μηχανήματα αυτά, αλλά αυτό έχει πάρει μια πιστοποίηση χαμηλής επικινδυνότητας, γιατί δεν κάνει την μεγάλη ανταλλαγή πλάσματος που κάνουμε στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο, φανταστείτε, ότι τα 2 λίτρα του πλάσματος τα οποία τα χαρίζουμε τα αντικαθιστούμε. Το μηχάνημα αυτό δεν κάνει, δηλαδή η διαδικασία που υπέστη ο Γιώργος Χρυμαντζονάκης δεν είναι διαδικασία αντικατάσταση, δεν είναι απλή πλασμαφαίρεση. Εμείς κάνουμε πλάσμα exchange, δηλαδή υποκαθιστούμε αυτό που φεύγει με φρέσκο πλάσμα. Αυτό δεν έγινε σε αυτή τη φάση και τώρα, ειλικρινά, τώρα οι ιατροδικαστικές και οι τοξικολογικές...
0: Όχι, δεν θα σας βάλω εκεί, κύριε Βασιλόπουλο, όχι, όχι. Ναι.
1: Μην με πάτε εκεί, αλλά...
0: Όχι, όχι, δεν θα σας πάω λίμωνο, φυσικά.
1: Είναι πιθανό να μην εμπλέκετε. Είναι πιθανό να μην εμπλέκετε.
0: Ναι, ναι. Όχι, ας μην το πάμε εκεί. Ναι. Πάντως, να το θέσω αλλιώς, κύριε Βασιλόπουλε, επειδή τώρα δυστυχώς μέσα σε αυτήν την ιστορία αλέθεται και όλη αυτή η νέα τάση στην ιατρική ως προς την μακροβιότητα.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι είναι όλα πατεωνίστικα, δεν θέλω να το φανταστώ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι, γελάτε όμως με έναν τρόπο και δεν μου άρεσε.
1: Ναι, εντάξει, αστείευομαι. Δεν γελάω, χαμογελάω.
0: Χαμογελάσατε,
1: ναι. Δεν χαμογελάω. Ναι. Εντάξει, μακροβιότητα μπορείς να το εξασφαλίσεις με δύο πράγματα.
0: Με μια διατροφή, θα έλεγα εγώ, να ρίξεις την χοληστερίνη σου, ας πούμε. Με μια διατροφή, αν δεν έχεις υγειονομικότητα, λέω.
1: Ναι, ωραία. Ας πάμε αυτά τα οποία είναι μετρήσιμα.
0: Μετρήσιμα, μάλιστα.
1: Μα τι είναι, είναι διατροφή, είναι τα κιλά, είναι ο τρόπος ζωής, είναι η άσκηση, η διαχείριση του στρες κτλ. Το μη μετρήσιμο προς το παρόν είναι αν είσαι τυχερός να έχεις καλά γονίδια.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτό είναι καθαρή τύχη.
0: Τώρα, ακριβώς.
1: Τρίτον, ναι, αν πάτε και ψάξετε λίγο τις κλινικές. Έψαξα χτες έτσι για χάρη της εκπομπής, δηλαδή, να δω τι είναι.
0: Ωραία. Κρατήστε το αυτό, να μπορούμε να μόλις γυρίσουμε από τις ειδήσεις σε τίτλους, σας παρακαλώ, μετά τις 8:30. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλόπουλε. Ο καθηγητής Γιώργος Βασιλόπουλος, διευθυντής στην αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Λαρίσης, πρόεδρος της αιματολογικής εταιρείας. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι είναι και ο πρόεδρος της αιματολογικής εταιρείας. Αυτή μας την συζήτηση με τον καθηγητή Βασιλόπουλο. Κάνω διάλειμμα εδώ. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
2: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM, και
3: Sky 100,3.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη νες καφέ αζίρε εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Στις

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στα δύο ρεύματα της παραλιακής λόγω τροχαίων ατυχημάτων και ακινητοποίησεων οχημάτων. Το ρεύμα προς Γλυφάδα είναι ακινητοποιημένο από το Φαλερικό Δέλτα προς το Έδεμ και το ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Ιωάννου Φίξ στο Παλαιοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Ανατμήματα. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Σοβαρές καθυστερήσεις στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών αλλά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Χθες ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπρεταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη, αναζητούνται άλλα 4. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Αργά χθες βράδυ εντοπίστηκε καπνός. Διαπιστώθηκε ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλαιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρεία.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι τόσο πολλές οι παρατηρήσεις σας που δεν τις προλαβαίνω. Τουλάχιστον να πω μόνο, αγαπητέ μου Στέφανε, ο Στέφανος μου λέει ότι στην περιφέρεια Αττικής, τώρα σε ποιο κτίριο όμως δεν ξέρω, αυτό είναι το θέμα, πρέπει να μου τα γράφετε όλα αυτά. Η σημαία μπροστά είναι κουρελιασμένη. Διαβάζω όμως ότι είναι η Ελληνική Δημοκρατία περιφέρεια Αττικής. Αλλά δεν ξέρω σε ποιο από όλα. Έχει πολλά κτίρια η περιφέρεια Αττικής. Η σημαία κουρελιασμένη, αγαπητέ μου Νίκο Χαρταλιά, κοίταξε το σε παρακαλώ, αυτά ο Στέφανος. Και ο Χρήστος μου στέλνει για, στο Δήμο Μαραθώνα, κύριε Δήμαρχε, έχετε μπροστά εκεί μια σημαία, είναι ελληνική και αυτή κουρέλη. Δεν κάνει, δεν είναι σωστό να ανεμίζει κουρελιασμένη σημαία πουθενά, δηλαδή πόσο μάλλον και η σημαία του Μαραθώνα κουρελιασμένη εκεί. Πρέπει να, και το και ο ιστός μέσα στην, στη σκουριά. Ένα βάψιμο, βρε παιδιά, ένα βαψιματάκι, τον ιστό, βρε παιδί μου. Τόσοι είστε εκεί στο Δήμο Μαραθώνα. Μια μπογιά. Και ελάτε, κύριε Κολομιχάλη, γιατί μπορώ να παρασυρθώ και να τελειώσει η εκπομπή. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορος. Στην Πειραιώς, από την Ομόνια προς τον Γκάζι, είστε ακινητοποιημένοι και ακινητοποιημένες. Σκεφτείτε μήπως θέλετε να κάνετε ένα κυκλάκι, ξέρετε από την κάτω μεριά τι εννοώ, αλλά μην χρησιμοποιήσετε την Κωνσταντινούπολεως, γιατί και αυτή έχει προβλήματα. Στην Παραλιακή, ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα και ακινητοποιήσεις την έχουν καταστήσει δύσκολη. Και προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Φαλυρικού Δέλτα και του Παλαιού Φαλήρου, μέχρι να πλησιάσουμε το Έδεμ. Και από τη Γλυφάδα προς τον Πειραιά, από το ύψος της Ιωάννου Φίξ εκεί στο Παλαιό Φάλιρο, προς το λιμάνι του Πειραιά. Από το Παλαιό Φάλιρο, επαναλαμβάνω, προς το λιμάνι του Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού είναι πολύ δύσκολο. Η κάθοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου Άκο.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
6: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
7: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
8: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Βασιλόπουλο. Ο κ. Βασιλόπουλος είναι καθηγητής, διευθυντής στην αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Λαρίσης, πρόεδρος στην αιματολογική εταιρεία. Λοιπόν, κύριε Βασιλόπουλε, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα. Λέγατε λοιπόν ότι
3: εν όψη της συζητήσεως που θα κάναμε, ναι, είπατε να ρίξετε μια ματιά. Ορίστε παρακαλώ, πού ρίξατε ματιά?
9: Έριξα να δω λίγο πού προσφέρεται αυτή η ολιστική ιατρική. Και θέλω να σχολιάσω κάτι, ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι που δεν κάνουμε στην ταμπέλα ολιστική ιατρική, ουσιαστικά μόνο ολιστική ιατρική κάνουμε. Δηλαδή όταν ελέγχει ένας ασθενής έναν άρρωστο, δεν κοιτάει ένα μικρό κομμάτι, ας πούμε, του ασθενή, κοιτάει τα πάντα όλα. Δηλαδή κοιτάει όλη την περιραίουσα ατμόσφαιρα σε ό,τι μπορεί να υπάρχει στον άρρωστο. Δηλαδή αν πάσχει η καρδιά, αν πάσχει ο νεφρός, αν πάσχει το ύπαρ, τα κινητικά του προβλήματα, όλα αυτά εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο της διαχείρισης ενός άλλου ειδικότερου προβλήματος. Άρα κατ' ουσίαν όλη ολιστική ιατρική προσφέρουμε, απλά δεν το γράφουμε στην ταμπέλα, έτσι. Ναι. Τώρα στο ολιστικό που διάβασα γράφουν κάποια πράγματα σε μια συγκεκριμένη κλινική που είδα και στο τέλος αρχίζει πάλι η διαδικασία ότι εκτός από αυτά προσφέρουμε ας πούμε και βότανα, προσφέρουμε και εναλλακτικές θεραπείες, προσφέρουμε και βιταμίνες ενδοφλέβειες, όλα αυτά τα οποία δεν έχουν καμία επιστημονική βάση, μπαίνουν σε μια άλλη παραϊατρική φιλολογία η οποία δεν είναι μέσα ας πούμε στην αποδεδειγμένη θεραπευτική μας παρέτρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Ωραία. Τώρα βέβαια τα βάζει ο άλλος και βρίσκει την πελατεία του. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
9: Κοιτάξτε, κύριε Πρωτοσάλτε, να πούμε για κάποια πράγματα πιο λίγο έτσι να το σοβαρέψουμε.
3: Μήπως πρέπει και εσείς να γίνετε ως αιματολογική εταιρεία να βάλετε κανόνες και να πείτε στο κράτος, να πάτε στον κύριο Υπουργό και να το πείτε, κύριε Υπουργέ, πρέπει να βάλει ο καθένας και τις γραμμές του, τις κόκκινες. Και εμείς ως αιματολογική εταιρεία βάζουμε αυτοί οι κανόνες που νομίζουμε ως επιστήμονες που ασχολούμαστε με το αίμα και με την ασθένεια δυστυχώς του αίματος.
9: Ναι, κοιτάξτε, είχαμε κάνει μια κίνηση προς το Υπουργείο και προς τον ΕΟΜΑ από το 19 νομίζω όσον αφορά τα stem cells, τα οποία είναι τα αρχέγονα κύτταρα του αίματος, για τα οποία υπήρχαν δοξασίες ότι μπορούν, και ισχυρισμοί ότι μπορούν να αναπαράγουν και άλλους ιστούς πλην του αίματος, γιατί κυκλοφορεί, είδατε, η κλινική αυτή λέγονταν stem cell clinic, και η αλήθεια είναι ότι αν κοιτάξετε και στο διαδίκτυο θα βρείτε κλινικές τέτοιου τύπου και στην Ελβετία και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Υπάρχει αυτή η παραφιλολογία, αλλά δεν έχει κανένα, μα κανένα επιστημονικό αίρισμα. Αποδίδεται δηλαδή και μόνο, ή μάλλον επιβιώνει και μόνο πάνω στη ματαιοδοξία των ανθρώπων, ας πούμε, και στην απατεωνιά της καθημερινότητας κάποιων οι οποίοι λέγονται γιατροί, αλλά πρακτικά είναι businessmen, δεν κάνουν ιατρική.
3: Μάλιστα. Πάντως εγώ βλέπω υπάρχει μια τάση της κοινωνίας, των ανθρώπων όλων μας, δηλαδή δεν θέλω να ξέρω τον εαυτό μου, που ψαχνόμαστε με πράγματα, προσέξτε, σε δύο κατηγορίες τώρα.
9: Ναι.
3: Ή οι υγιείς που ψαχνόμαστε πώς θα είμαστε λεβεντόπουλα ενώ προχωρεί η ηλικία μας και θα φαινόμαστε και κυρίως λεβεντόπουλα και λεβεντοπούλες.
9: Ναι.
3: Και από την άλλη πλευρά ασθενείς οι οποίοι δεν τους προσφέρονται αυτά που ζητούν οι άνθρωποι, άλλος πονάει εδώ, άλλος πονάει εκεί κτλ. Και προσφεύγουν σε κάποια άλλα πράγματα.
9: Ναι.
3: Δηλαδή ακούς μια σειρά, δεν θέλω τώρα, εγώ δεν θέλω να τα ονοματίσω,
9: ναι, ναι,
3: γιατί δεν θέλω να στοχοποιήσω, ούτε τα ξέρω ούτε, απλώς ναι, βλέπω όμως ότι ακούω ναι, φίλους στις παρέες ναι, μας, ξέρεις πήγα εκεί και ανακουφίστηκα.
9: Ναι, κοίταξε.
3: Ο πόνος είναι το θέμα, πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο πράγμα ο πόνος, κύριε Βασιλόπουλε.
9: Είναι,
3: έτσι,
9: ναι,
3: δεν είναι.
9: Είναι. Από την άλλη όμως υπάρχει κάτι, υπάρχει ένα trend στην κοινωνία, νομίζω ότι πρέπει να το έχετε δει και εσείς. Δηλαδή,
3: ναι,
9: δεν ξέρω, επειδή είμαστε και γείτονες στα Βρυλίσια, έχετε δει πόσα γυμναστήρια έχουν φυτρώσει. Γενικά υπάρχει ένα trend.
3: Α, δεν το ήξερα ότι είμαστε γείτονες. Α, χαίρομαι πολύ. Να αγωνιστούμε.
9: Η ουσία είναι ότι υπάρχει ένα trend προς την, προς τη γυμναστική, προς την άθληση, το σώμα κτλ. Αυτό δεν είναι στραβό. Το θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα θετικό. Έτσι. Έχει κινητοποιηθεί ο κόσμος και κάνει αυτή την επιλογή. Από εκεί και πέρα όμως το επόμενο step, δηλαδή οι υποκαταστάσεις από βιταμίνες, οι διατροφές, τα superfoods, όλο αυτό το πράγμα είναι ένα business, billion dollar business κανονικά, το οποίο όμως δεν έχει επιστημονική βάση.
3: Ναι.
9: Είναι, στηρίζεται περισσότερο σε ισχυρισμούς αυτών οι οποίοι τα πουλάνε, ας πούμε, και ένα εύπιστο κοινό.
3: Σωστό.
9: Από κάτω το οποίο τα ακούει.
3: Πολύ ωραία συζήτηση, πραγματικά πολύ ωραία συζήτηση. Θα κλείσω ως εξής, κύριε Βασιλόπουλε. Στις παρέες μας,
9: ναι,
3: έχουμε στα μια ηλικία τώρα, είμαστε λεβεντόπουλα μια ηλικία,
9: ναι, ναι,
3: στην τρίτη φάση της νεότητάς μας.
9: Νομίζω είμαστε νεόρυμοι.
3: Νεόρυμοι, εντάξει, ωραία, ναι, στην τρίτη φάση της νεότητάς μας. Λοιπόν, από όταν είμαστε νεοέφηβοι, ας είμαστε νεόρυμοι, εν πάση περιπτώσει, καλύτερο. Ναι. Λοιπόν, ακούω το εξής. Λέει, βλέπω, στην παρέα όλοι είναι με το χαπάκι, με τη στατίνη.
9: Ναι.
3: Okay, πολύ ωραία.
9: Ναι, ναι, ναι.
3: Ωραία. Εγώ τώρα τι πάω να συγκρίνω. Είμαι υγιής.
9: Ναι.
3: Έτσι, είμαι υγιής, δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής. Ναι. Πάω σε αυτό το μηχάνημα, είτε μουσαντένιο, ξεμουσαντένιο, αυτός έκανε μεγάλη θράψη. Πήγαιναν υγιείς, και
9: ναι,
3: έλεγανε
9: ναι, ναι,
3: πάμε
9: ναι,
3: να καθαρίσω το αίμα μου κτλ. Είναι μια παραπλήσια διαδικασία. Όπως βλέπω στις παρέες, λέει, παίρνω στατίνη αλλά τρώμε και τα καρδουμπάκια. δηλαδή φέρε τη γουρνοπούλα εδώ, να την τσακίσω με την πέτσα και τη μουστάρδα. κάνει αυτό που ρωτώ τώρα, μετά το χαβαλέ, ρωτώ το εξής. Δηλαδή, αν πάω στο μηχάνημα, εγώ υγιής, και βγω από το μηχάνημα αυτού του κυρίου, ο οποίος βέβαια, αν έβλεπα όλες τις εικόνες, θα έφευγα. Γιατί αν θέλω να πάω στην εκκλησία, θα πάω στην εκκλησία, έτσι δεν είναι?
9: Ακριβώς αυτό έγραψα την πρώτη φορά που είδα τις εικόνες.
3: Λοιπόν, αν να πάω, θα να πάω σε κλινική. Είναι αλλού ο Θεός, αλλού η κλινική, αλλού ο γιατρός. Έτσι, διαφορετικά πράγματα.
9: Απόλυτο.
3: Ωραία. Πείτε μου όμως τώρα, εγώ πάω σε αυτό, εκεί βγαίνοντας βγαίνω τζιτζί μετά, δηλαδή είμαι ακόμη, δηλαδή επιδίδομαι σε όλες μου τις δραστηριότητες έχοντας κάνει αυτό αιματολογικό, βγαίνω τουρμπό, Σούπερμαν, τι βγαίνω?
9: Δεν βγαίνεις καθόλου Σούπερμαν.
3: Όχι, δεν είναι ο Σούπερμαν, είναι ο Ζούπερμαν, είναι αλλιώς, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, είναι άλλος ο Σούπερμαν και άλλο ο Ζούπερμαν. Εγώ νιώθω ότι με αυτό το μηχάνημα βγαίνεις Ζούπερμαν. Μπράβο.
9: Από το μηχάνημα αυτό λοιπόν, επειδή το ψάξα να δω τι κάνει, επειδή επιτρέπει και περνάνε μόρια τα οποία είναι του μεγέθους της αλβουμίνης, όλες οι τοξίνες οι οποίες στον οργανισμό μεταφέρονται δια της αλβουμίνης πρακτικά ξαναγυρνάνε πίσω. Εάν λοιπόν έκανε αυτό, δεν έκανε απολύτως τίποτα, μία τρύπα στο νερό.
3: Μάλιστα.
9: Εάν κάνεις το κανονικό του plasma exchange, το οποίο δυστυχώς γίνεται σε κέντρα του εξωτερικού wellness centers, θα τα πούμε έτσι, εκεί πέρα πραγματικά υπάρχει μια σχετική καθαίρεση, ας πούμε, των τοξινών και υποκατάσταση συνήθως με λευκοματούχα διαλύματα. Εκεί κάτι γίνεται.
3: Εδώ ήταν άλλα Κρίχελαντ δηλαδή?
9: Εδώ δεν είναι μόνο Κρίχελαντ, εδώ είναι και Σβιτζέρια, είναι και η Ελβετία είναι μπλεγμένη σε τέτοιου τύπου.
3: Α, είναι μπλεγμένη, μάλιστα.
9: Είναι μπλεγμένη, είναι και η Γερμανία.
3: Όχι, άλλο προσπάθησα να πω, δεν το διατύπωσα σωστά. Δηλαδή, ας πούμε στην Ελβετία είναι καλύτερα, αλλά εδώ έχουμε άλλα Γκρέκα εφαρμογή της Ελβετίας.
9: Όχι, και εκεί το ίδιο μηχάνημα.
3: Α, και εκεί είναι άλλα Γκρέκα, και εκεί είναι άλλα Ελβετία.
9: Είναι άλλα Σβιτζέρια.
3: Μάλιστα.
9: Εγώ θέλω να κλείσω με κάτι.

0: άλλο.
1: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί τα λέτε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια συναντήρηση στα πράγματα και μου αρέσει πολύ αυτό, ναι, λοιπόν.
0: Αυτό, ναι, για μερικούς είναι δυστυχώς, για μένα είναι ευτυχώς, τέλος πάντων. Εγώ ήθελα να κλείσω με το ωραίο, τους ωραίους στίχους του Γκάτσο. Όλοι τη ζητάμε την Αθανασία. Και γράφει λοιπόν ο Γκάτσο στην Αθανασία ότι ήρθαν διψασμένοι κρίση, ταπεινοί προσκυνητές και από του κήπου σου τη βρύση δεν τους πότισες ποτέ. Αθανασία δεν υπάρχει. Τύχη υπάρχει να μεγαλώνεις και να είσαι υγιής. Και αυτό το επιτυγχάνεις με πράγματα που είναι μετρήσιμα. Άσκηση, κιλά, διατροφή, στράση κτλ. Όλα τα άλλα πραγματικά είναι αυτό που μου είχε πει ένας καθηγητής που τον μνημονεύω πάντα. Μου είχε πει ότι κάποιος ήταν καλά, ήθελε να γίνει καλύτερα και πέθανε.
1: Αυτό είναι πολύ.
0: Και είναι και αυτό που λέω και στους υπόλοιπους ασθενείς μου. Δηλαδή βλέπουν μια διαφορά στο αίμα και τα λοιπά. Μου λένε γιατί να κάνουμε κάτι, λέει δεν κάνεις τίποτα. Γιατί μπορεί να κάνουμε κάτι και να στραβώσει. Λοιπόν, μην μιλάς.
1: Εγώ ξέρετε τι θεωρώ μεγάλη αμαρτία, κύριε Βασιλόπουλε. Δεν είμαι ηθικολόγος, δεν είμαι ούτε παριστάν, ούτε εγώ κουβαλώ κανένα πράγμα που λέει πάνω ότι ο ηθικός. Μην παρεξηγηθώ. Απλώς τι θεωρώ μεγάλη αμαρτία. Να είσαι υγιής και να κάνεις πράγματα τα οποία υποχρεώνονται να κάνουν οι διπλανοί σου ασθενείς. Το θεωρώ μεγάλη αμαρτία. Δεν ξέρω,
0: ναι,
1: έτσι το έχω στην αντίληψή μου, έτσι το έχω. Λοιπόν, αυτά.
0: Χαρά.
1: Χάρηκα πολύ, κύριε Βασιλόπουλε. Είσαστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, γεια.
1: Ο κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος είναι καθηγητής, διευθυντής στην αιματολογική κλινική του νοσοκομείου Λαρίσης, πρόεδρος της αιματολογικής εταιρείας. Ο Βασίλης Βασιλόπουλος απλώς συνεπίθετη μου στέλνει τώρα το εξής στο portosalta.gr στις 8:35 για την ακρίβεια. Ο Οσάνο ιατρός, ιατρός με γιώτα, όχι γιατρός με γάμα, ιατρός, σημειώνω την γραμματική του κυρίου Βασιλόπουλου, την οποία χρησιμοποιεί δηλαδή, γράφει. Οσάνο ιατρός, το όσο μέγα, χρειάζονται λεφτά γιατί κάνουμε ραδιόφωνο και είναι και η πίζα στη μέση. Λοιπόν, ο Οσάνο ιατρός κοσμεί την ιατρική επιστήμη και την κοινωνία της Λάρισας. Ευχαριστώ κύριε Βασιλόπουλε. Βασίλη Βασιλόπουλε, συνεπίθεται με τον κύριο Βασιλόπουλο. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα. Αμέσως μετά, προσέξτε, θα υπάρχει έρχεται άλλος γιατρός σήμερα. Τώρα αδικείται ο φίλος μου ο Φάνης Ουγκρίνης. Φάνη μου, καλό δρόμο. Φάνη μου, δεν τα καταφέρουμε. Ο Φάνης Ουγκρίνης είναι επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, είναι στην Αθήνα. Θέλουμε να μιλήσω, θα μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη και το πώς είναι εκεί τα οικονομικά τα πράγματα. Φάνη μου, χίλια συγγνώμη, πέσαμε έξω όπως συνήθως γίνεται. Αλλά μεσοβδόμαδα θα τα πούμε όταν θα είσαι, όταν θα είσαι στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα ακολουθήσει ο άλλος γιατρός, είναι ο περίφημος επεμβατικός καρδιολόγος, διευθυντής στη δεύτερη καρδιολογική κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, ο προσφέρον την επιστήμη του και μέσω σχηματαρίου στην Βιωτία και Άνω και στα παραπλήσια της Βιωτίας, Σπύρος Παπαϊωάννου. Έρχεται, είναι αυτό που το συνδυαστικό τώρα, προσέξτε, τι πρέπει να κάνουμε για τον οργανισμό μας, έτσι ώστε να μην τρέχουμε στα μηχανήματα, αλλά να μπορούμε να περπατούμε μισή ώρα την ημέρα ή να κάνουμε και το τζόκινγκ μας όπως το θέλει ο καθένας. Αλλά να το κάνουμε, αυτό βοηθάει τον οργανισμό μας και όχι τα μηχανήματα τα οποία μας σκέπαζε. Πήγαιναν και τους σκέπαζε με μια βρωμοκουβέρτα. Έβλεπες τις εικόνες. Το μόνο πρώτο πράγμα που θα έκανες βλέποντας. Δεν μιλάω τώρα την εμφάνιση του ιατρού, άστι να πάει αυτή στην ευχή. Λοιπόν, δεν βγάζεις συμπέρασμα από το πώς είναι φυσιογνωμικά ο άλλος άνθρωπος. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό που λέω, το ξέρω. Αλλά βλέπεις έναν τοίχο γεμάτο εικόνες. Βλέπεις και μια βρωμοκουβέρτα εκεί που θα σε σκεπάσει για να κάνεις αυτό το μουσαντένιο που είπε ο γιατρός, ο κύριος Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος αιματολογικής. Δεν φεύγεις. Φεύγεις τρέχοντας. Όχι δίνεις και λεφτά, κάτι χιλιάρικα. Τι να πω. Τα οποία χιλιάρικα, εγώ δεν μπαίνω σε αυτόν τον λαϊκισμό να σας πω ότι είναι, τα δίνουν όλοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα των πλουσίων του κορονακίου, είναι τόσο λαϊκισμός όλο αυτό, τόσο μπακαλιαρό, δημοσιογραφικό μπακαλιάρο αυτό. Τα δίνουν όλοι προκειμένου να βγουν λεβεντόπουλα και λεβεντοπούλες. Όλοι και όλες. Διάλειμμα.

0: Κλεοπάτρα.
1: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
0: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
0: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στο Sky.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολύ σωστά διαμαρτύρεστε διότι δεν βρίσκεται πινακίδες από την περιφέρεια Αττικής. Πήρα προχθές τον κύριο Χαρδαλιά, του λέω αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα, τι θα φωνάζουν οι άνθρωποι, διαμαρτύρονται, έχουν διακοπή οι αγοροπολισίες αυτοκινήτων, μα δεν έχουν πινακίδες μεταλλικές. Μου λέει δεν δικό μου θέμα, ζητάω εδώ και 4 μήνες να κάνει διαγωνισμό των μεταφορών. Μάλιστα, πάμε στο μεταφορών. Ο κύριος Κότσιρας, Γιώργος Κότσιρας, υπουργός, απαντά μέσω Δημήτρη Γιαννήρη. Υπήρχε διαγωνισμός που είχε ήδη ακυρωθεί. Με πολύ προσπάθεια βρέθηκε νομική λύση με σύμφωνη γνώμη της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων που ήταν απαραίτητη. Πρέπει να κάνουν μια σύμβαση, προσθετώς να προμηθευτούν πυραγίδες. Προχθές ολοκληρώθηκε η κατακύρωση ώστε να υπάρξει σύμβαση και τις επόμενες μέρες να αρχίσουν οι διανομές. Το λέω προς κυρίους και κυρίες του εμπορίου των αυτοκινήτων και εσάς που διαμαρτύρεστε και σωστά διαμαρτύρεστε, τους συζητώ για το ότι δεν μπορείτε να πάρετε το αυτοκίνητό σας γιατί δεν υπάρχει πινακίδα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, έχει δίκιο ο Νίκος Μαδεμλής. Μια κουβέντα για την ΑΕΚΑΡΑ μας. Έχεις δίκιο, ρε Νίκο. Ξέχασα την ΑΕΚΑΡΑ μας. Το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Τελείωσε το μάτς, όχι άλλα γκολ. Του Σέρμους, τον Πασεραϊκό, 8-1 χθες. Μεγάλο, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εγώ τα είδα στο αργότερα τα γκολ. Εξαιρετικά. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Πάρα πολύ ωραίο μάτς. Μπράβο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Μπράβο. Μπράβο Νίκο, για την υπόμνηση. Σε ευχαριστώ Νίκο Μαδεμλή, να είσαι καλά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω τα δεδομένα για τον γιατρό μας. Επεμβατικός καρδιολόγος, πλοίαρχος, διευθυντής στη δεύτερη καρδιολογική κλινική ναυτικού νοσοκομείου Αθηνών, ο πρόεδρος του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Καρδιολογίας, έτος 2026, το διοργανώνει χρόνια τώρα. Ο κύριος Σπύρος Παπαγιάννου. Γιατρέ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε, εσάς τους ακροατές και τις ακροάτες.
3: Εγώ έμαθα για εσάς, σας είδα δηλαδή από τις εκπομπές. Εγώ έμαθα για εσάς, σας είδα δηλαδή από τις εκπομπές του Γιώργου Κουβαρά στα χρόνια του εγκλισμού στο Άξιον, όταν λέγατε τόσο σοβαρά λογικά πράγματα, λογικά κυρίως ως προς αυτό το κακό που μας είχε βρει τότε, και σας εκτίμησα χωρίς να χρονιζόμαστε. Λοιπόν,
4: έτσι είναι. Λοιπόν. Γίνεται για μια ακόμη χρονιά το 7ο συνέδριο, το οποίο είναι διεθνές συνέδριο, συμμετέχουν τα μεγαλύτερα ονόματα από όλο τον κόσμο σε αυτό το πεδίο της καρδιολογίας, δηλαδή έρχονται συνάδελφοι από Αμερική, Αγγλία, από την Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, δηλαδή είναι ένα συνέδριο, θα έλεγα, το οποίο θα μπορούσαμε να το λέμε και παγκόσμιο. Γίνεται μόνο στην χώρα μας, μόνο στην πατρίδα μας, και είναι μια συνάντηση πολύ υψηλού επίπεδου. Αυτό που θέλω να τονίσω και πολύ σωστά στα όσα προαναφέρατε είναι ότι όσοι κάνουν άσκηση, και δεν χρειάζεται πολύ, μισή ώρα την ημέρα, τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα, μειώνουν την καρδιαγγειακή θνητότητα κατά 40% και την ολική θνητότητα 35% σε βάθος πενταετίας. Δηλαδή φανταστείτε τα ευεργετικά ωφέλη που έχει η άσκηση, αρκεί να γίνεται με όρους και προϋποθέσεις. Αυτό που κάνουμε σε αυτό το συνέδριο είναι να δίνουμε οδηγίες και να κατευθύνουμε και τους αθλητές και τους πρωταθλητές, αλλά και όλο το γενικό πληθυσμό, στην ποιότητα της άσκησης, στον τρόπο που πρέπει να γίνεται και πώς μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Επίσης, χωρίς να θέλω να πλατιάζω, μιλούμε για τα αναβολικά, ένα τεράστιο μείζον εκτός από ιατρικό και κοινωνικό ζήτημα, τα οποία έχουν επηρεάσει πάρα πολύ την νεολαία μας, για τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται και πώς μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε δύσκολα προβλήματα όπως είναι η αρτηριακή υπέρταση, ο ζαχαρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδεμία, τα αναπνευστικά προβλήματα, τα ογκολογικά προβλήματα. Είναι ένα συνέδριο με πολλές θεματικές ενότητες, από πολλές ειδικότητες και όντως με τρόπο ο οποίος δεν έχει σχέση με κομπογιανίτικες λύσεις, μπορεί διαμέσου της ιατρικής να είναι επωφελία όλου του οργανισμού.
3: Κύριε Παπαϊωάννου, γιατρέ, πού θα έχει εξεχθεί το συνέδριό σας και αν είναι ανοιχτό για το κοινό?
4: Είναι ανοιχτό για το κοινό, είναι στο διβάνι, στο καβούρι, στην παραλιακή. Και αυτός η επιλογή είναι διότι θα έχουμε και κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες δράσεις στην άσκηση με περπάτημα, με άσκηση με βήματα καρδιάς. Ήταν μια επιθυμία και των ξένων να αναδείξουμε και τη χώρα μας πέρα από την ιατρική, πόσο φιλόξενη είναι, πόσο καθαρή θάλασσα έχουμε, πόσο λαμπερό ήλιο έχουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και κάποια, κατά κάποιο τρόπο, κάποιες καταστάσεις που θα αναδεικνύουν και την πατρίδα μας.
3: Πάντως είπατε μια σειρά προβλημάτων υγείας, γιατρέ, τα οποία μάλλον, τώρα δεν μπαίνω στα ογκολογικά που είναι δύσκολες περιπτώσεις και τα λοιπά, αλλά τα προηγούμενα, αν δεν υπάρχει κληρονομικό της, αν διαπιστωθεί αυτό με τις αναλύσεις και εξετάσεις που κάνουμε, μπορούμε να συμβάλλουμε στο να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και εμείς πια μόνοι μας, χωρίς να περιμένουμε το αν πρέπει να πάρουμε φάρμακο, θα πάρουμε φάρμακο, δεν το συζητώ. Δεν είμαι εναντίον των φαρμάκων, δεν θέλω να βγει τέτοια αίσθηση, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς τον εαυτό μας. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά κάποια βλαβερά πράγματα τα κόβουμε.
4: Έτσι ακριβώς είναι και θέμα παιδείας η ποιότητα ζωής πολλές φορές και από μόνοι μας πρέπει να συμβάλλουμε. Απλώς να τονίσω ότι η άσκηση είναι ένα ανέξοδο φάρμακο. Αυτό θέλω να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη. Ναι. Δηλαδή με αυτό που είπατε, με προσωπικές μας δράσεις, πρωτοβουλίες, με την άσκηση.
3: Αρκεί ένα περπάτημα μισής ώρας, κύριε Παπαγιώνο, αρκεί ένα περπατηματάκι μισής ώρας.
4: Ασφαλώς ναι, και μπορεί να αρκεί σε κάποια μερίδα πληθυσμού, στο μεγαλύτερο θα έλεγα, μισή ώρα την ημέρα, τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο μεταβολισμό, να μειώσει προβλήματα, καρδιακιακά προβλήματα, αλλά και γενικότερα να δώσει ευεξία στον οργανισμό.
3: Ευχαριστώ κύριε Παπαϊωάννου και γιατρέ, καλή επιτυχία, σας εύχομαι άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε
3: καλή
4: καλά.
3: Δύναμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κλείνοντας, 8 στους 10 από φοιτητούς του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφοίτηση.
1: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Λακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
3: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
6: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: συνδέεται ζωντανά με το Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί που κινούνται στα δύο ρεύματα της παραλιακής κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το ύψος του Κηφισού. Στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Λεωφόρο Βασιλείος Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, στη Λεωφόρο Κηφισού και στην Πειραιώς από την Ομόνια προς τον Γκάζι λόγω έργων. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Εχθές ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στο RT News, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων των Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ αναζητούνται τέσσερα. Τα δύο άτομα συνελήφθησαν στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, στη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με σκοπό να πείσουν τα θύματα να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος οργάνωσης ξεπερνά συνολικά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Η πρώτη φάση της επένδυσης αφορά στην κατασκευή Data Center ισχύως 300 MW, που υπολογίζεται να φτάσει στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία η ΔΕΗ προβλέπεται να καλύψει το 1,2 δισεκατομμύρια. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στο νησί της Μυκόνου. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στην Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν δρόμοι και 4 σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μία επανδρομένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες Πέμπτη με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκυμένοι στο Ιράν αντάρτες Χούθη ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό του Μπαμπ Ελ Μπάντεμ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του μετρό Θεσσαλονίκης. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκε καπνός, διαπιστώθηκε ότι το σημάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Η αντρίτη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Σήμερα ξεκινά στο Tough Center το 8ο τουρνουά μπάσκετ Παύλος Γιαννακόπουλος. Στις 5.30 το απόγευμα λοιπόν το πρώτο τζάμπολ με τον Μπάουκ να αντιμετωπίζει την Παρτιζάν, ενώ στις 9.15 ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα υποδεχθεί την Μπουρκ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Για την πρόκριση στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σήμερα το απόγευμα στις 5 τη Φενέρμπαχτσε.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Να διάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίνη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίνη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε. Σήμερα που είναι Παρασκευή, κανονικά, ε? Όχι προ-Παρασκευή, προ-Παρασκευή ήταν χθες που ήταν Πέμπτη. Σήμερα είναι κανονικά Παρασκευή. Και έξω έχει λαϊκή, ε? Και πρέπει πάντα, το λέμε κάθε Παρασκευή, αυτή εδώ την εκπομπή να την κάνουμε όσο πιο ανάλαφρη γίνεται. Δεν ξέρω αν γίνεται, εμείς θα το επιχειρήσουμε. Είπαμε έξω έχει λαϊκή και δίπλο, τριπλό, τετραπλό παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Γίνεται ένας χαμός. Σοπλιστείτε λοιπόν με υπομονή. Κάντε υπομονή και ο ουρανός είναι γαλανός, είναι γαλανός. Και μπράβο του. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 8 λεπτά μετά τις 7. Θα μας αφήσει 29 λεπτά μετά τις 7 πάλι, 31 δηλαδή, πριν τις 8. 12 ώρες και 20 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού, καθαρισμού των ακτών και έχουν την τιμητική τους εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους και η Αριάδνη, Αριάννα, Ευμένιος, Ευμένης, Ευμενία, Κάστορ, Κάστορας, Κάστορης, Ρομήλος, Ρομήλιος, Ρομήλης, Ρομήλα, Ρομηλία, Ρομήλη και Ρομηλέα. Ασύγνωστα ονόματα. Καλά, Κάστορα έχουμε, είχαμε στα Γρεβενά. Λοιπόν, σήμερα που έχουμε σελήνη 7 ημερών και στην στήλη μας, στον αετό, εκεί που γράφουμε το γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, έχουμε το περιστατικό που συνέβη σαν σήμερα το 2013, όπου ο 34χρονος αντιφασίστας τραγουδίστης, ο Παύλος Φίσας, δολοφονείται εμψυχρό από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά στο Κερατσίνι. Λοιπόν, συμπληρώνονται σήμερα 13 χρόνια από αυτήν την δολοφονία και υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις με αφορμή αυτήν την επέτειο. Η κεντρική συγκέντρωση θα γίνει σήμερα στις 7.30, συγγνώμη, στις 5.30, 17.30, είναι 5.30, ναι, 5.30 το απόγευμα, στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Και στα του καιρού, μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, με τον καιρό να παραμένει γενικά έθριο, με τοπικές βροχές και ανέμους που θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα έθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν πρόσκαιρα κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Στα δυτικά ορεινά υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Κατά τόπους περιορισμένη θα είναι η ορατότητα. Στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή, 3 έως 4 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι με απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σήμερα μικρή άνοδο. Λοιπόν, να σας πω, για να μην γίνω έτσι πολύ να μην είμαι πολύ της λεπτομέρειας, γιατί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει άλλες, και άλλες τιμές, σίγουρα έχει και άλλες τιμές, αλλά έχει και περισσότερες. Εγώ θα μείνω σε λιγότερες αναφορές σύμφωνα με το meteo.gr, αναλογικά, αναφορικά με τις θερμοκρασίες. Λοιπόν, σύμφωνα με το meteo.gr, σήμερα στη Δυτική Μακεδονία η ανώτερη στους 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη έως 31, στην Ήπειρο έως 29, στον Κάμπο έως 32, στην Πελοπόννησο έως 28, στα δυτικά ηπειρωτικά έως 30, βλέπω Κρήτη 28, Επτάνησα 27,

στα νησιά του, του Βορείου Βορειοανατολικού Αιγαίου έως 27 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα έως 28, στην Αττική έως 29 η ανώτερη, και στην Θεσσαλονίκη μας ο καιρός θα είναι αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ερχόμαστε στα δικά μας. Wow. Είπα χθες θα έγραφα άρθρο για, για την χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας και δεν το έπραξα. Κακός. Λοιπόν, ο μετεωρολογικός σταθμός γραβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών πριν από λίγα λεπτά έδειχνε, για να δω, σωστά, στις 9 ακριβώς, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 9, πριν από 21 λεπτά λοιπόν, 11,5 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη θερμοκρασία 7,8, είχαμε στις 7,40, το χθεσινό όμως ρεκόρ δεν το καταρρύψαμε, 6,4 είχαμε χθες, το ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας για τον μήνα που διανύουμε. Χθες επίσης ανώτερη θερμοκρασία είχαμε 29,4 στις 5 παρά 10. Πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο μας δείχνει τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες των επόμενων ημερών. Σήμερα έως 29 η ανώτερη, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή με αραιή συννεφιά στη διάρκεια της ημέρας. Το Σάββατο η ανώτερη στους 28 με επίσης αραιή συννεφιά και ασθενής βροχή μας δίνει το σύστημα μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου. Προσέξτε, μιλώ για την πόλη των Γρεβενών, δίνει μια ασθενής βροχή 6 με 9. Λοιπόν, Κυριακή αραιή συννεφιά, καθαρός καθαρός ουρανός, στους 29 η θερμοκρασία την ημέρα της Κυριακής. Τώρα μας ενδιαφέρουν και τα άλλα, γιατί όχι. Δευτέρα 30, ανεβαίνει την Δευτέρα κι άλλο η θερμοκρασία. Την Τρίτη 26. Πάντως δεν βλέπω κάτι αξιόλογο αναφορικά μετά του καιρού. Δηλαδή συννεφιά, αραιή συννεφιά, συννεφιά, αραιή συννεφιά. Μόνο μια βροχή δίνει για αύριο το απόγευμα μετά τις 6 αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε... Τα του καιρού τα είπαμε. Λοιπόν, είχαμε συνέντευξη χθες του Πρωθυπουργού. Έδωσε συνέντευξη στο Earth News. Πρόκειται για την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Πρωθυπουργού μετά την παρουσία του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και θα σας πω έτσι μερικά σημεία από αυτή. Θα σταθώ σε κάποια άλλα που μας ενδιαφέρουν και ενδιαφέρουν και περισσότερο την τσέπη μας, θα έλεγα. Τίτλους θα σας πω τώρα στην αρχή. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ποτέ δεν αποκλείεται. Η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση σήμερα είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, είπε ο Πρωθυπουργός. Σε επίπεδο ασφάλειας τροφοδοσίας είμαστε θωρακισμένοι. Μίλησε για εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75, είπε. Και εδώ θα σταθώ λίγο περισσότερο, γιατί είπε επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες, θα υπάρχει σημαντική στήριξη και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια και θα ανοίξει πολύ πιο χαμηλά από το 1,75. Μιλάει για το πετρέλαιο θέρμανσης, το που μας ενδιαφέρει. Θα προσθέσετε οριζόντια σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, πλαφών στα περιθώρια κέρδους. Τελικά θα είναι στις εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια. Θα τα ακούσετε στις αρχές επόμενης εβδομάδας. Θα στηρίξουμε την κοινωνία. Είχα πει ότι πάντα φροντίζουμε να κρατάμε κάποιες ευκαιρίες. Σίγουρα και η επέκταση στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Είναι σαφές ότι δεν αρκεί μόνο η ελληνική αντίδραση. Όταν έχουμε μια τόσο έκτακτη κρίση, πρέπει η Ευρώπη να κάνει κάτι παραπάνω. Υπάρχουν πολλές επιλογές, είπε ο Πρωθυπουργός. Ενώ για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είπε ότι δεν αντέχει ο προϋπολογισμός, αλλά αν είχαμε ειδική άδεια από την Ευρώπη, βεβαίως και θα το κάναμε. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα το έκανε εκτάκτως για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για όσο κρατά η κρίση. Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75, είπε. Προσέξτε, πέρυσι ξεκινήσαμε με 1,10, 1,13. Τώρα 1,75, πάλι δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα.
Συνέχισε ο κύριος Μητσοτάκης χθες λέγοντας ότι και τα δηληστήρια θα βάλουν πλάτη, προσέρχονται σε αυτήν την συζήτηση, και είπε ότι για τη βενζίνη ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι ακόμα. Σε άλλες δηλώσεις που έκανε στην συνέντευξη την χθεσινή, είπε ότι δεν θα κοπεί το επίδομα ανεργίας, και παρήχε απόλυτη στήριξη στον Παύλο Μαρινάκη. Καμία περίπτωση συνεργασίας με Βελόπουλο ή Λατινοπούλου. Δεν έχω να πω κάτι για τον κύριο Σαμαρά. Το αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, να με ξαναρωτήσετε, είπε. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, να με ξαναρωτήσετε. Για τον Καραμαλή είπε ότι έχουν καλή σχέση. Σέβομαι το γεγονός ότι ο ίδιος έχει θελήσει να πάρει αποστάσεις από την πολιτική. Δεν έχει την επιθυμία να παρεμβαίνει με τον τρόπο που παρενέβαινε όσο ήταν ενεργός πολιτικός. Ο ίδιος είναι ταυτισμένος, είπε, με την Νέα Δημοκρατία. Μόνο κάποιος ο οποίος έχει καθίσει στην ηλεκτρική καρέκλα ξέρει πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά, αναφερόμενος ο κύριος Μητσοτάκης για τον Καραμαλή. Τώρα το νομικό πλαίσιο είναι, μιλώντας και για τον Κασιδιάρη, είναι επαρκές για το ενδεχόμενο κόμματος Κασιδιάρη. Λοιπόν, τι άλλα είπε αρκετά ο Πρωθυπουργός. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπε, ότι τα νέα μέτρα θα, μάλλον αναφορικά τώρα με το πετρέλαιο θέρμασης, θα γνωρίζουμε πλησιάζοντας προς εκείνες τις ημέρες τι θα γίνει με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμασης, και θα τα μάθουμε όλα αυτά από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τις επόμενες ημέρες. Το πετρέλαιο θέρμασης ορίζεται, η τιμή του ορίζεται να ξεκινά στα μέσα Οκτωβρίου, οπότε έχουμε αρκετές ημέρες ακόμη για αυτό. Λοιπόν, είχαμε και άλλες δημοσκοπήσεις, ναι, όπου δείχνουν ανωδική πορεία για τη Νέα Δημοκρατία μετά την ΒΕΦ. Είχαμε και τις MRB και τις ΜΑΡΚ εχθές. Να μην σας ζαλίζω με δημοσκοπήσεις, παιδιά, Παρασκευή είναι, είπαμε να την περάσουμε πιο χαλαρά. Αλλάζω θέμα, να σας πω ότι έχει υπογράψει η ΔΕΗ μνημόνιο συνεργασίας με την Amazon Web Services για την δημιουργία data center στην Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, τι προβλέπει αυτό το αυτό το μνημόνιο? Προβλέπει ότι η Amazon Web Services, εγώ θα σας την αναφέρω τώρα ως AWS, μισθώνει το data center που θα γίνει εδώ, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του, βάση μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών υπό τους συνήθεις όρους. Δεύτερον, η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η AWS, Amazon, εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής IT. Τρίτον, στην αρχική φάση το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Η ΔΕΗ και η Amazon σκοπεύουν να διερευνήσουν μάλλον την περαιτέρω επέκτασή του έως 1 GW, όχι MW, πάμε στα GW, υπό την επιφύλαξη αμοιβαίας συμφωνίας των συνθήκων της αγοράς και της σύναψης περαιτέρω οριστικών συμφωνιών. Και επίσης η Amazon αγοράζει και η ΔΕΗ παρέχει ενέργεια στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με το στόχο της Amazon για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα στο σύνολο των δραστηριοτήτων της έως το 2040. Λοιπόν, πάμε και στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στις φυλακές Κορυδάλου οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ διευρύνεται η δικαστική έρευνα και ανοίγει έλεγχος για τα οικονομικά τους στοιχεία. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σε σχέση με τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την διαδικασία πλάσμα αφαίρεση στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, βρίσκονται πλέον στις φυλακές Κορυδάλου. Οι δύο κατηγορούμενοι αμφισβητούν την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, την οποία θεωρούν λανθασμένη και αναμένεται να προσφύγουν εναντίον της.
Στο μεταξύ, ούτε ένα 24ωρο δεν άντεξε η απεργία πείνας και δίψας που είχε ανακοινώσει ο γιατρός, ο οποίος κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, και την ίδια ώρα η σύζυγός του έχει ήδη οδηγηθεί στο κελίο που κρατούνταν η Ειρήνη Μουρτζούκου. Θυμόσαστε, αυτή που σκότωνε τα παιδιά της. Ο γιατρός διέκοψε από τα ξημερώματα της Πέμπτης την απεργία πείνας και δίψας και ενημέρωσε επίσημα τη διοίκηση των φυλακών για την απόφασή του. Δηλαδή θα τρώει, φέρτε μου φαγητό, αυτό θα τους είπε. Αφού ολοκληρώθηκαν τώρα οι προβλεπόμενες διαδικασίες, πέρασε από τη συνέντευξη κατά την οποία ενημερώθηκε αναλυτικά για τους κανόνες της φυλακής, καθώς και για τα όσα επιτρέπεται και όσα δεν επιτρέπεται να κάνει. Στην συνέχεια οδηγήθηκε στην έκτη πτέρυγα και τοποθετήθηκε σε κελί μαζί με προφυλακισμένους αστυνομικούς και όλοι βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας. Και οι αστυνομικοί, παρακαλώ. Σύμφωνα τώρα με το Σταρ, ορισμένα από τα πρώτα λόγια του όταν έφτασε στην πτέρυγά του ήταν: «Το ιατρείο μου συστεγάζεται με τις γυναίκες μου. Εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή το Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα», φέρεται να είπε, προκαλώντας ακόμα και μέσα από την φυλακή λοιπόν. Διαφορετική τώρα είναι η εικόνα της συζύγου του, η οποία σύμφωνα πάλι με το Σταρ δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα ψύχρεμη. Αντίστοιχα, ήταν σε κατάσταση και στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών, όπου φέρεται να έκλαιγε συνεχώς. Η γιατρός πέρασε από τη διαδικασία της συνέντευξης με τη διευθύντρια και τον αρχιφύλακα και ενημερώθηκε και αυτή για τον τρόπο λειτουργίας της φυλακής και μεταξύ άλλων θέλησε να μάθει ποιες ώρες μπορεί να δέχεται επισκέψεις, ποιες ημέρες μπορούν να την επισκέπτονται οι δικοί της άνθρωποι και με ποιον τρόπο μπορούν να της καταθέτουν χρήματα. Τι να τα κάνουν τα χρήματα μέσα στη φυλακή. Η 55χρονη γιατρός, η οποία είχε προγραμματίσει την πλασμαφαίρεση, βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας μαζί με κατηγορούμενες για κακοποιήσεις παιδιών και θα προαυλίζεται αποκλειστικά μαζί τους, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ το κλίμα στις γυναικείες φυλακές είναι ιδιαίτερα βαρύ και μάλιστα αναφέρεται ότι οι υπόλοιπες κρατούμενες δεν θέλουν ούτε να τη βλέπουν. Λοιπόν, τώρα βασική προτεραιότητα των σοφρονιστικών αρχών είναι να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των φυλακών αλλά και η σωματική ακεραιότητα των δύο κρατουμένων, καθώς το κλίμα χαρακτηρίζεται τεταμένο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις φυλακές Κορυδαλλού. Να πούμε ότι το 2023 είχε πραγματοποιήσει και μια συναυλία στη γυναικεία πτέρυγα, όπου είχε αναπτύξει και προσωπική και συναισθηματική σχέση με τις κρατούμενες και για την προστασία τους οι δύο γιατροί θα προαυλίζονται ξεχωριστά υπό αυξημένη επιτήρηση, ενώ θα παραμένουν σε χώρους στους οποίους η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη. Λοιπόν, η 55χρονη τοποθετήθηκε σε ατομικό κελί στον πρώτο όροφο της γενικείας πτέρυγας κοντά στο ιατρείο, σε τμήμα που κρατούνταν κυρίως γυναίκες που κατηγορούνται για κακοποίηση ανηλίκων. Ο σύζυγός της βρίσκεται, είπαμε, στην έκτη πτέρυγα, σε κελί που μπορεί να φιλοξενήσει 2 έως 3 κρατούμενους. Και την ίδια στιγμή διευρύνεται και η έρευνα για την οικονομική δραστηριότητα του ζεύγους των γιατρών, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες του Χαράλα Μπουβουλιώτη. Ειδικά κλιμάκια θα εξετάσουν αναλυτικά τα περιουσιακά του στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτει το αδίκημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Εφόσον εντοπιστούν σχετικές ενδείξεις, η αρχή αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στην δέσμευση κινητής και ακινητής περιουσίας τους και να διαβιβάσει τον σχετικό φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα. Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία προστίθενται στην δικαστική έρευνα για την υπόθεση. Την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματισμένο ραντεβού με υπνοθεραπευτή στο γραφείο του στην Κηφισιά και το ραντεβού ωστόσο δεν είχε γίνει ποτέ, καθώς μεσολάβησε ο ευθνίδιος θάνατος του τραγουδιστή.

Λοιπόν, το ραντεβού ωστόσο δεν έγινε ποτέ, καθώς μεσολάβησε ο φημίδιος θανάτος του τραγουδιστή. Μάλλον σας έλεγα ότι την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε προγραμματισμένο ραντεβού με υπνοθεραπευτή. Να πούμε επίσης ότι ο συγκεκριμένος θεραπευτής προσήλθε αυτοβούλος ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, κρίνοντας ότι η μαρτυρία του είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί στην διαδικασία, στην δικαστική διαδικασία. Ερωτήματα προκαλεί παράλληλα το ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε στείλει στον υπνοθεραπευτή φωτογραφία του καλλιτέχνη. Ο μάρτυρας αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή την Δευτέρα, προκειμένου να εξηγήσει τον ακριβή λόγο για τον οποίο του είχε αποσταλεί το συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό. Είπαμε αυτή την εκπομπή σήμερα να την κάνουμε πιο αναλαφρή, όσο πιο αναλαφρή γίνεται. Πάμε σε μια είδηση, δεν θα την έλεγα αναλαφρή, αλλά εν πάση περιπτώσει ανήκει και αυτή στο αστυνομικό ρεπορτάζ, όπου χειροπέδες πέρασαν οι αρχές στην θεία του Στέφανου Τσιτσιπά μετά από επίθεση δύο σκυλιών της οικογένειας σε τρεις πολίτες, ενώ πρόκειται για το τρίτο περιστατικό μέσα σε τρία χρόνια, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, στην δικογραφία λοιπόν που σχηματίστηκε για την υπόθεση της επίθεσης των δύο σκύλων στην Βάρη, περιλαμβάνεται το αδίκημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή. Και καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας είναι ότι σύμφωνα με την δικογραφία είχαν προηγηθεί και άλλα περιστατικά με σκυλιά της οικογένειας περίπου 9 μήνες και 3 χρόνια νωρίτερα. Για το νέο αυτό περιστατικό έχει συλληφθεί η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, ενώ σε βάρος της αδελφής της μητέρας, του γνωστού τενίστα, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτόφορη διαδικασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός από τα δύο σκυλιά και ενδέχεται να βρίσκεται στο εξωτερικό. Και το περιστατικό σημειώθηκε στην Βάρη, όταν τα δύο σκυλιά βγήκαν από τον κήπο της κατοικίας και κινήθηκαν εναντίον διερχόμενων πολιτών. Πρώτος δέχθηκε επίθεση ένας 76χρονος. Στο σημείο έσπευσε συγγενής του, τον οποίο ο ίδιος είχε καλέσει σε βοήθεια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ο συγγενής. Γυναίκα ήταν στην προκειμένη περίπτωση στο χέρι. Λίγο αργότερα επίθεση δέχτηκε και μια 57χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και εκεί χρειάστηκε να της γίνουν ράματα στον μυρό εξαιτίας των τραυμάτων που υπέστη από τα σκυλιά. Οι αστυνομικοί τώρα που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στην σύλληψη της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά, ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό της μητέρας του αθλητή, η οποία φέρεται να έχει την ιδιοκτησία ενός ζώου. Λοιπόν, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι όμως το πρώτο στο οποίο σκυλιά που συνδέονται με την οικογένεια Τσιτσιπά εμπλέκονται σε επίθεση. Τον Μάιο του 25, ένας 71 ετών δέχθηκε επίθεση από το σκύλο στην Βουλιαγμένη. Ο συγκεκριμένος είχε βγει για περπάτημα όταν το ζώο τον δάγκωσε στο μυρό, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Ασκληπείο Βούλας, όπου χρειάστηκε να κάνει περίπου 5 ράματα. Τότε για την υπόθεση είχε υποβληθεί έκκληση και είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της μητέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, η οποία αναφερόταν ως ιδιοκτήτρια του σκύλου, και επίσης είχε προηγηθεί το 2023 ακόμη ένα περιστατικό στην Βουλιαγμένη. Τότε σκύλος της οικογένειας φέρεται να είχε επιδείξει την περίφραξη της κατοικίας και να είχε επιτεθεί σε έναν 13χρονο. Ο ανήλικος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο καθώς είχε υποστεί δαγκώματα στα χέρια και στα πόδια. Και τα δύο αυτά περιστατικά αφορούσαν διαφορετικά σκυλιά από εκείνα που ενεπλάκησαν στη σημερινή επίθεση στην Βάρη, και πλέον οι προηγούμενες επιθέσεις εξετάζονται στο πλαίσιο της νέας δικογραφίας. Λοιπόν, που θα πάμε τώρα, θα πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, περνώ σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για να σας πω ότι δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα στην περιοχή σου, ε? Έχει φτάσει ή δεν έχει φτάσει? Εάν δεν έχει φτάσει, μην περιμένεις άλλο, γιατί μπορεί να έχεις 5G ίντερνετ έως 300 Mbps σήμερα. Τώρα λοιπόν με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, μπορείς να απολαμβάνεις κορυφαίας ποιότητας ίντερνετ χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από καιρικές συνθήκες. Και όλα αυτά με την δύναμη του γρηγορότερου δικτύου κινητής τηλεφωνίας στη χώρα, σύμφωνα με την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποιήστε λοιπόν τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και κέρδισε 5 μήνες δώρο. Και όλα αυτά μπορείτε να τα μάθετε, να μάθετε ακόμα περισσότερα μάλλον, μπαίνοντας στο telecom.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
6: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
7: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day, all night.
9: Central και
14: φύγαμε.
15: All day, all night. All night. All night.
9: Central στη Γαλατινή.
16: Τα γεγονότα,
17: η ενημέρωση,
16: το χιούμορ,
17: η μουσική,
16: 24 ώρες μαζί σας.
17: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Αντισταθείτε μέρος δεύτερο. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Έτσι χαλαρά θα την περάσουμε. Θα το περάσουμε το υπόλοιπο της εκπομπής μας. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε σε ειδήσεις οι οποίες ανέβηκαν στο blog του ΑΕΤΟΥ και με αυτές θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας σήμερα.

Λοιπόν, είμαστε ήδη στο blog του ΑΕΤΟΥ. Είναι νούμερο ένα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας έχετε στην κορυφή. Και μας αρέσει πάρα πολύ πραγματικά αυτό που συμβαίνει, διότι και μας ακούτε και μας διαβάζετε και είναι η τιμή μας μεγάλη, διότι σε ολόκληρο τον πλανήτη υπάρχει ΑΕΤΟΣ και Star FM τιμή μας. Και σας αγαπάμε πολύ για αυτό που συμβαίνει. Γρήγορα λοιπόν βλέπουμε ειδήσεις που έχουν ανέβει εκεί. Μπείτε και δείτε την λίστα με τους 42 φορολογικούς παράδεισους που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα είναι και κάποια κράτη, για να μην σας πω όλα, τα οποία δεν τα ξέρουμε. Ας πούμε Βανουάτου, Άγιος Ευστάθιος, Γκέρσνεϊ, Λίχτενστάιν το γνωρίζουμε, Μακάο και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπείτε και δείτε όλα τα κράτη, 42 διαφορετικά κράτη που είναι φορολογική παράδειση. Εκεί δεν σας ελέγχουν δηλαδή από που έχεις τα χρήματα, πώς τα φέρνεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε την έναρξη των εγγραφών στο τμήμα παραδοσιακών χορών του Δήμου Γρεβενών. Η έναρξη εγγραφών ορίστηκε να είναι 21 Σεπτεμβρίου, δηλαδή η Δευτέρα που μας έρχεται. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου. Και υπάρχει ένα πρόγραμμα δωρεάν για όλους, προσέξτε, για όλες τις ηλικίες προσχολικής, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητών, ενηλίκων, αρχαρίων και τρίτης ηλικίας και δηλώσεις συμμετοχής

0: και πληροφορίες καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι παρέχονται στα γραφεία του Συλλόγου, του τμήματος αν θέλετε, του Δήμου Γρεβενών Παραδοσιακών Χωρών. Είναι στο πρώην κτίριο του ΕΟΜΕΧ, στο κτίριο που στεγάζεται η ΔΕΙΑΓ, δηλαδή να σας το πω να καταλάβετε, και μου κάνει εντύπωση γιατί να λένε πρώην κτίριο ΕΟΜΕΧ και δεν λένε κτίριο ΔΕΙΑΓ. Δεν το κατάλαβα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εκεί που είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Γρεβενών, λοιπόν, μπορείτε να πηγαίνετε για να μαθαίνετε περισσότερα και να δηλώνετε βεβαίως συμμετοχή. Τραγωδία στη Γλυφάδα. Γράφαμε και τα λέγαμε και στην χθεσινή μας εκπομπή για τρεις νεκρούς μετά από τροχαίο στην Ποσειδόνος. Ανακαλύπτοντας το παρελθόν βήμα-βήμα, εξόρμηση στο Καστράκι Φιλιππέων. Είναι μια καταπληκτική δράση αυτή. Θα λάβει χώρα αύριο, κυρίες και κύριοι, στους Φιλιππέους Γρεβενών, αύριο Σάββατο, από τις 10 το πρωί, τα λέγαμε και χθες, έως τις 12 το μεσημέρι. 2 ώρες πεζοπορία. Γίνεται με πρωτοβουλία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε άμεση συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Γρεβενών του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι μια ανοιχτή ημέρα Καστρί Φιλιππέων 2026, έτσι ονομάζεται αυτή η δράση. Η συνάντηση θα γίνει στον Άγιο Αθανάσιο κοντά στο νεκροταφείο στους Φιλιππέους. Εκεί, όπως το λέει και η αφίσα, μπορείτε να πάτε να ανακαλύψετε το παρελθόν βήμα-βήμα στην φύση, και εκεί οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περπατήσουν σε μια διαδρομή στους Φιλιππέους Γρεβενών, απείρου κάλους, κυρίες και κύριοι, αύριο 10 με 12. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Στην πρώτη μας σελίδα, στον ΑΕΤΟ, στον Πρωτέα Γρεβενών επιστρέφηκε ο Αποστόλης Γκόλιας. Μάλλον έρχεται ο Αποστόλης Γκόλιας, παλιός γνώριμος εδώ στα Γρεβενά, πρώην αθλητής του κεραυνού Αγίου Γεωργίου. Γράφουμε για την Αλεξάνδρα Σδούκου. Έκανε δηλώσεις στο RT News και έχουμε και την συνέντευξή της. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, λέει. Πυγμαχή, άθληση και κληρώσεις στο πάρκο Μανιταριών. Ήταν η πρώτη μέρα, τα λέγαμε και νωρίτερα εχθές, των δράσεων του Δήμου Γρεβενών. Κινητικότητα για όλους. Μπείτε και δείτε πώς θα επιλέγονται 30.000 προϊστάμενοι στο δημόσιο, οι θέσεις και τα κριτήρια. Τι δεν πρέπει να τρώμε πριν κινηθούμε, 7 τροφές που χαλάνε τον ύπνο μας. Γράφουμε για το φυσικό αέριο στα Γρεβενά. Υπάρχει ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, ακούστε πώς το έχουμε γράψει, ενημέρωση από τον ΑΕΤΟ και τον Star FM, παρότι η εταιρεία, η Enaon ΕΝΤΑ, ξέχασε να προβάλλει, ξέχασε να διαφημίσει. Είναι λοιπόν πραγματικά να απορεί κανείς με την οτροπία ορισμένων μεγάλων εταιριών, οι οποίες έρχονται στον τόπο μας για να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους, αλλά έχουν την απέτηση να το κάνουν εντελώς δωρεάν. Έχουμε λοιπόν την κρατική, αν θέλετε, Enaon ΕΝΤΑ, η οποία δεν νομίζω να είναι ακόμα κρατική, η οποία φέρνει το φυσικό αέριο στα Γρεβενά και θέλει να ενημερώσει τον κόσμο. Πώς το κάνει, τι επιλέγει να κάνει? Στέλνει ένα απλό δελτίο τύπου και, ελπίζοντας σε δωρεάν προβολή διαφήμιση από τα μοναδικά νούμερο 1 της περιοχής, τον ΑΕΤΟ και φυσικά το μοναδικό ζωντανό ραδιόφωνο, των Star FM, φαίνεται πως αγνοούν ή κάνουν πως αγνοούν ότι η μοναδική αληθινή και ζωντανή επαφή με τους πολίτες περνά καθημερινά μέσα από το δικαίωμα στο μικρόφωνο, μέσα από αυτή μας την εκπομπή. Και αν θέλεις πραγματικά, αυτό το λέμε προς την εταιρεία και το γράφουμε, γι' αυτό σας το αναφέρω τώρα, να μπεις στα σπίτια και στα καταστήματα των Γρεβενιωτών, απευθύνεσαι εκεί που χαλάει, που χτυπάει, δεν χαλάει, φτιάχνει ο παλμός της πόλης, ακούγεται, στηρίζοντας έμπρακτα λοιπόν τα τοπικά μέσα, τα οποία κρατούν όρθια την ενημέρωση. Αλλά τι γίνεται, επειδή είμαστε και καλοί άνθρωποι, εμείς εδώ στον ΑΕΤΟ και στον Star FM διαθέτουμε το μεγαλείο και την καλή διάθεση να βγάλουμε το συμφέρον των ακροατών και των αναγνωστών μας πάνω απ' όλα, αλλά και για να τους δείξουμε πώς γίνεται η σωστή επαγγελματική και γλυκιά επικοινωνία. Προβάλλουμε λοιπόν την αυριανή τους δράση, έστω και αμυστή. Αυτά τα γράφαμε χθες. Σήμερα είναι η δράση αυτή λοιπόν. Σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων, η Enaon ΕΝΤΑ, θα στήσει μια κινητή μονάδα ενημέρωσης, εξυπηρέτησης καταναλωτών στην πλατεία Εμιλιανού. Θα βρίσκονται εκεί τα στελέχη της επιχείρησης από τις 10 έως τις 2 το πρωί και από τις 5 το απόγευμα έως τις 7, για να δώσουν αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία σύνδεσης, την υποβολή αιτήσεων και την σύναψη συμβάσεων. Λοιπόν, μπείτε και δείτε περισσότερα στην διεύθυνση enaon.com, θα μάθετε περισσότερα. Λοιπόν, σήμερα αυτή η δράση από τις 10 έως τις 2 και από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα. Και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στα Γραβένα, ξέρετε που θα το βρείτε στον ΑΕΤΟ και καθημερινά εδώ ζωντανά μαζί. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε πολλά. Γρήγορα, γρήγορα. Είμαστε στην πρώτη σελίδα, δεν έχουμε χρόνο όμως. Ειδήσεις έχουμε στον ΑΕΤΟ, χρόνο δεν έχουμε. 7 ελαφρύνσεις για επαγγελματίες γράφουμε το 2027, κέρδη για 9 στους 10. Μπείτε και δείτε παραδείγματα. Γράφουμε για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες, πώς μοιράζεται το ρεύμα στα διαμερίσματα. Στο μεταξύ δημοσιεύουμε και κηδείες. Δυστυχώς, κανείς δεν το θέλει, αλλά αναπόφευκτο είναι. Συμβαίνει. Λοιπόν, έφυγε, έχουμε μια κηδεία σήμερα, φίλες και φίλοι, στην Δήμητρα Γρεβενών. Έφυγε από κοντά μας η Βάγια Παναγιωτοπούλου. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 11 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Δήμητρα Γρεβενών. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους. 6 ύπουλα σημάδια ότι χρειάζεσαι περισσότερους ηλεκτρολίτες. Γράφουμε. Εσείς γνωρίζετε τα μυστικά που κρύβει η πόρτα του αυτοκινήτου σας, ε? Γράφουμε δυστυχώς και για μια τραγωδία που είχαμε στην Κοζάνη. Μια νεκρή ανασύρθηκε μια 16χρονη μαθήτρια, η οποία βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες στο πρώτο στο πρώτο γενικό λύκειο της Κοζάνης. Έρχεται βαρύς χειμώνας, γράφουμε, και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης παρά τα προωθούμενα μέτρα. Έχουμε τη δημοσκόπηση, δεν είπαμε πολλά σήμερα στο ραδιόφωνο, μπορείτε να τη διαβάσετε όμως στον ΑΕΤΟ. Ποιοι βγήκαν κερδισμένοι από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και double score περίπου η Νέα Δημοκρατία μπροστά από το κόμμα του Τσίπρα. Γράφουμε για την ιστορική συμφωνία ΔΕΗ και Amazon Web Services για τη δημιουργία Mega Data Center στην Δυτική Μακεδονία. Και έχουμε και την εξάρθρωση μιας υδροπονικής καλλιέργειας κάναβης στην Πτολεμαϊδα, χειροπέδες έναν 44χρονο, και υπάρχει και βίντεο από αυτήν την αποκάλυψη, εξιχνίαση να το πω. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε κυρίες και κύριοι, και πριν σας αφήσω να μην ξεχάσω να σας πω, πριν πάμε δηλαδή σε σύνδεση με Sky 100,3, ξεκίνησε δελτίο ειδήσεων εκεί, να σας πω, εάν ψάχνετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου, μην αγχώνεστε. Με το Telecom 5G Wi-Fi έχετε ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη ομιλία χωρίς εγκαταστάσεις ή δορυφορικά πιάτα. Προσέξτε ποια είναι η μαγκιά, χωρίς πιάτα, χωρίς ιδιαίτερες εγκαταστάσεις. Συνδεθείτε τώρα στο βραβευμένο και το καλύτερο δίκτυο της χώρας από την Όκλα και την Open Signal, και με κάθε σύνδεση, να σας πω, δεν σας το είπα στην αρχή, όχι, να σας το πω τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi παίρνετε 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο telecom.gr. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Στο λιμάνι του Πειραιά από η αιτιώνια ακτή προς Δημητρίου Γούναρη, στην κάθοδο της Αρδιτού και στη Βασιλίση Σοφίας, στο ύψος του Πολεμικού Μουσείου. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην παραλιακή, στην άνοδο του Κηφισού και στον Σκαραμαγκά. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 9:42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια-νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας στην Εύβοια. Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Μιλώντας στο Sky, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, εξήγησε ότι ο σεισμός ήταν επιφανειακός και είχε μεγάλη ακτίνα δράσης. Όπως ανέφερε, έγινε αισθητός από τη Λάρισα και τις Ποράδες ως την Αττική. Ο κ. Λέκας τόνισε ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν το φαινόμενο και εκτίμησε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί το πακέτο ενισχύσεων για τα νοικοκυριά όσον αφορά στην ενέργεια. Χθες ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΙ που εκοφήν στο Δουβλίνο. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της οργάνωσης, αναζητούνται 4. Τα 2 άτομα συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με σκοπό να πείσουν το θύμα να ακολουθήσει τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για ξέπλυμα βρωμικού χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιά σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5:30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατζίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοχινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Στο μεταξύ, σύντομα αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του σταθμού Αγία Σοφία στο μετρό Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο σταθμός είχε κλείσει χθες βράδυ, όταν εντοπίστηκε καπνός και ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε τη Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα έρθαν ισόπαλες 1-1. Σήμερα ξεκινά στο The Center το 8ο τουρνουά μπάσκετ Παύλος Γιαννακόπουλος. Στις 5:30 το πρώτο τζάμπολ με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει την Παρτίζαν, ενώ στις 9:15 ο Παναθηναϊκός θα αποδεχτεί την Μπουργκ και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Για την πρόκριση στον τελικό του Super Cup της EuroLeague, Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα το απόγευμα στις 5 την Φενέρμπαχτσέ.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 26343. Μαρκόπουλος.
6: Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Μερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
2: Ο ζωντανός σταθμός.
3: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Τα γεγονότα,
9: η ενημέρωση,
8: το χιούμορ,
9: η μουσική,
8: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινάμε σήμερα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ πολύ έτσι δυνατά ξεκινά το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και για σήμερα εδώ θα είμαστε με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις, με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Θα είμαστε εδώ για να περάσουμε όμορφα. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε για όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ στην παρέα μας κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10. Και ένα όμορφο μεσημεράκι σε εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3 εδώ δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στον Star FM και στους 93 και 3. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το πρώτο θέμα και θα περάσουμε έτσι λιγάκι να δούμε τι γίνεται με τον Εκατομμυριούχο. Ο Εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που είναι ένα από τα αγαπημένα τηλεπαιχνίδια της τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια. Ο Εκατομμυριούχος, ο οποίος επιστρέφει με ολοκένουργια επεισόδια και μάλιστα τα πρώτα επεισόδια στον Εκατομμυριούχο θα τα δούμε με διπλούς συμπαίκτες, καθώς θα είναι special επεισόδια. Και έτσι θα υπάρχουν γνωστοί και αγαπημένοι παίκτες στο συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι μέσα από τα πρόσωπα τα οποία θα περάσουν από τις καρέκλες του Εκατομμυριούχου. Θα είναι σίγουρα, από ό,τι βλέπω εδώ, ο ηθοποιός Τάσος Νούσιας, ο Γιώργος ο Γεροντιδάκης, η Ζωή Ριγοπούλου, ο Σταύρος Βίγκος, ο Τάσος Ιορδανίδης, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, η Σία Κοσιόνη, ο Βασίλης Χιώτης, ο Άκης Παυλόπουλος και η Ρένα Μόρφη. Είναι οι 10 αγαπημένοι special παίκτες που θα δούμε στα πρώτα επεισόδια του Εκατομμυριούχου, τα οποία, όπως είπαμε, δεν θα έχουν πλέον μία καρέκλα, θα είναι διπλή η καρέκλα για τα επεισόδια αυτά. Και κάπως έτσι ο Εκατομμυριούχος θα ξεκινήσει δυνατά και φέτος την τηλεοπτική του πορεία στο πρόγραμμα του Αντένα. Θα συνεχίσει, θα τον βλέπουμε και σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, καθώς είναι το τηλεπαιχνίδι το οποίο σημειώνει πολύ ψηλή τηλεθέαση σε οποιαδήποτε ώρα και ζώνη αν μεταδοθεί. Είτε παίζει μόνο Σαββατοκύριακο ο Εκατομμυριούχος, είτε παίζει καθημερινές. Ό,τι ώρα και αν μπει, είναι σίγουρο ότι πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Βέβαια να πούμε ότι φέτος το Γρηγόρη Αρναούτογλου, εκτός από τον Εκατομμυριούχο και εκτός από το The Tonight Show που θα τον βλέπουμε και εκεί αρκετές φορές με τη βραδινή του εκπομπή μέσα στην εβδομάδα, έχει και την ταξιδιωτική του εκπομπή, η οποία έκανε γυρίσματα όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο, και θα δούμε αρκετά επεισόδια και από την ταξιδιωτική εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Οπότε και φέτος το πρόγραμμα του Αντένα θα έχει σίγουρα πολύ Αρναούτογλου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και βέβαια το καλό είναι ότι είναι ένας παρουσιαστής που ο κόσμος τον αγαπά πάρα πολύ, διότι αν και παίζουν οι εκπομπές του πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα και είναι πολλές ώρες στον τηλεοπτικό αέρα, πηγαίνουν όλες πολύ καλά σε τηλεθέαση. Είναι πολύ αγαπημένο πρόσωπο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και έτσι και φέτος το πρόγραμμα του Αντένα θα έχει σίγουρα πολύ Αρναούτογλου. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, είμαι ο Δήμος, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Θα μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Στα social media θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgrevena και στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Και μπορείτε να μας ακούτε ολοζώντανα σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, πληκτρολογείτε star.fm.gr. Καλή ακρόαση σας εύχομαι και καλή ραδιοδιασκέδαση.
1: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε Κροατρία και φίλε Κροατή. Εδώ είμαστε καθημερινά, το ραδιοφωνικό μας ραντεβού είναι κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Και λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τη Φέη Σκορδά και τον Αντένα, διότι φαίνεται πως θα έχουμε αλλαγές. Σας είχαμε πει λοιπόν ότι ο Αντένα ήθελε να βάλει την Φέη Σκορδά στη ζώνη του Σαββατοκύριακου και μάλιστα το μεσημέρι απέναντι από την Αταλία Γερμανού. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν αρκετές αντιρρήσεις, καθώς η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια η Αταλία Γερμανού πάντα είναι πρώτη στη μεσημεριανή ζώνη με την εκπομπή της στον Α, με το καλύτερα δεν γίνεται. Όσες εκπομπές αν πήγαν έτσι να βγουν απέναντί της δεν τα κατάφεραν, έκαναν χαμηλή τηλεθέαση και φαίνεται ότι αυτό είναι έτσι κάτι το οποίο σκέφτονται πολύ στον Αντένα και η Φέη Σκορδά, αλλά και εκεί στον Αντένα το ξανασκέφτονται και μαθαίνουμε ότι τελικά μάλλον η Φέη Σκορδά θα επιστρέψει τηλεοπτικά στη ζώνη του Σαββατοκυριακού, αλλά όχι το μεσημέρι απέναντι από την Αταλία Γερμανού, αλλά το πρωί σε μια άκρος ψυχαγωγική εκπομπή η οποία θα παίζει 10 με 1 λογικά απέναντι από την πρωινή εκπομπή του Open που παρουσιάζει η Ιωάννα Μαλέσκου και η Κατερίνα Ζαρίφη. Έτσι λοιπόν οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τη Φέη Σκορδά να επιστρέφει τηλεοπτικά. Όχι ακόμη, θα αργήσει λίγο η Φέη να επιστρέψει. Λογικά αυτό θα γίνει τέλος Σεπτέμβρη, ίσως και αρχές Οκτώβρη. Δεν έχει βγει κάτι επίσημα. Οπότε περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και φυσικά να δούμε τι θα γίνει, καθώς η Φέη Σκορδά, όπως όλα δείχνουν, θα επιστρέψει τηλεοπτικά στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον Αντένα. Και έτσι η εβδομάδα της θα είναι και πιο ξεκούραστη και πιο χαλαρή, γιατί δεν θα κάνει καθημερινό, θα κάνει Σαββατοκύριακο και θα είναι έτσι πιο χαλαρά μετά από πολλά χρόνια που η Φέη Σκορδά παρουσιάζει καθημερινές εκπομπές σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς που έχει συνεργαστεί. Τώρα μέχρι στιγμής στο Open έχει κάνει η πρεμιέρα η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, μιας και μιλάγαμε για τις εκπομπές αυτές, με την Ιωάννα Μαλέσκου στην παρουσίαση και την Κατερίνα Ζαρίφη να είναι στο πλευρό της. Μια πρωινή εκπομπή η οποία ξεκίνησε με καλή ομάδα, δυνατή, αλλά από τηλεθέαση μέχρι στιγμής και χωρίς ανταγωνισμό δεν φαίνεται να έχει συγκινήσει το τηλεοπτικό κοινό. Μονοψήφια νούμερα κάνει, 7 με 8% κάνει η εκπομπή στο σύνολο του κοινού, κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι και τόσο ικανοποιητικό, καθώς ακόμη δεν υπάρχει και ανταγωνισμός, δηλαδή έντονος ανταγωνισμός ενώ στην ψυχαγωγία. Φανταστείτε τώρα να ξεκινήσει και η Σκορδά την πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, οπότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας πάντα η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900, καλείς για να την απολαύσεις. Λαχταριστή, λαχταριστή πάντοτε. Με ολόφρεσκη ζύμη, με τα καλύτερα υλικά. Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα. Από τις 6 το απόγευμα και μετά, καλείς το 23-900 και την απολαμβάνεις. Επίσης στη Ρωμαίο θα απολαύσεις τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, μοναδικό πέινιρλι, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά πάντοτε λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Διαφημίσεις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Star FM. www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
7: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
8: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας, System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
9: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
10: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
11: Frictoria.com Data Center Services.
13: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
11: Frictoria Data Center Services.
14: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Frictoria.com Data Center Services.
14: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
11: www.frictoria.com.
15: Τα γεγονότα.
16: Η ενημέρωση.
15: Το χιούμορ.
16: Η μουσική.
15: 24 ώρες μαζί σας.
16: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Επιστροφή και πάλι εδώ στο στούντιο 1 του Star FM, εδώ από όπου μεταδίδεται καθημερινά το μουσικό μας κοκτέιλ, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαι ο Δήμος και εδώ είμαστε με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, θα βάλουμε στην παρέα μας το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, το οποίο θα βρείτε εδώ στα Γρεβενά Κωνσταντινούπολεως 4 στο πρώτο όροφο και μπορείτε να καλέσετε στο 24620844333 για να ενημερωθείτε πώς μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά. Και εσείς που είσαστε ενήλικες και θέλετε πτυχίο αγγλικών, νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς, μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά τώρα και να παρακολουθείτε τα μαθήματα τις ώρες που βολεύει το δικό σας πρόγραμμα. Θα έχετε 100% επιτυχία και πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Αλλά και για εσάς αγαπητοί γονείς που θέλετε το παιδάκι σας να ξεκινήσει σωστά τα αγγλικά του, που θέλετε το παιδάκι σας να πάρει το πτυχίο του γρήγορα, σωστά, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, σε σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας, με ολιγομελή τμήματα και φυσικά με 100% επιτυχία, κέντρο αγγλικής γλώσσας System θέλετε και την Kellys Blantu, με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα και επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς στο System, οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάντε τώρα την εγγραφή σας για το παιδάκι σας για να πάρει το πτυχίο του στα αγγλικά με 100% επιτυχία. Εμείς σας προτείνουμε το System, εσείς επικοινωνείτε μαζί, μιλάτε και η επιλογή μετά είναι δική σας. 24620844333, καλείτε για να μιλήσετε με την υπεύθυνη σπουδών Kellys Blantu και να ενημερωθείτε για όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να ξεκινήσει σωστά το παιδάκι σας στα αγγλικά του και να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το System. Εμείς συνεχίζουμε εδώ κανονικότατα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα και θα σας πάω για τη συνέχεια σε εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το Ρουκζουκ, το τηλεπαιχνίδι του Αντένα με τη Ζέτα Μακρυπούλια, το οποίο για 9 χρόνια, 9 ολόκληρα χρόνια το Ρουκζουκ μας συντρόφευε στην καθημερινή ζώνη του Αντένα. Φέτος τελικά πάρθηκε η απόφαση, ενώ είχαν ακουστεί άλλα και ενώ είχαν πάρει άλλη απόφαση πάλι στον Αντένα να συνεχιστεί κανονικά το Ρουκζουκ, να γίνει μια έτσι ολική ανανέωση και στο πλατό και στα παιχνίδια και να το δούμε στην καθημερινή του ζώνη. Τελικά τελευταία στιγμή έγιναν αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι και αποφασίστηκε από τον Αντένα το Ρουκζουκ προς το παρόν να μην βγει τηλεοπτικά στην καθημερινή του ζώνη. Ίσως γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο να το δούμε τα Σαββατοκύριακα, προς το παρόν όμως δεν είναι κάτι σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά από 9 χρόνια το Ρουκζουκ δεν θα βρίσκεται πλέον στο καθημερινό πρόγραμμα του Αντένα. Μάλιστα θα πάρει και μεγαλύτερη διάρκεια εκπομπής ο Πέτρος Κουσουλός με την εκπομπή του. Θα έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια η μεσημεριανή εκπομπή με τον Πέτρο Κουσουλό στον Αντένα, καθώς είναι ένα πρόγραμμα που ο Αντένα στηρίζει, πιστεύει πάρα πολύ, πάει και πολύ καλά σε τηλεθέαση ο Πέτρος Κουσουλός και πήρε την απόφαση αυτή να ενισχύσει έτσι την ενημέρωση στη μεσημεριανή του ζώνη και έτσι το Ρουκζουκ δεν θα το δούμε στο τηλεοπτικό αέρα καθημερινά. Ίσως όμως να το δούμε τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Είναι όμως ένα σενάριο το οποίο παίζει το Ρουκζουκ να το βλέπουμε τα Σαββατοκύριακα μόνο. Θα το δουν αυτό στον Αντένα το επόμενο διάστημα. Η Ζέτα Μακρυπούλια πάντως παραμένει στον Αντένα. Θα συνεχίσει και με την εκπομπή που έκανε, όπου καλεί συγκεκριμένα γνωστά και αγαπημένα πρόσωπα και τους δείχνει έτσι διάφορες στιγμές της ζωής τους. Συνεχίζει τα γυρίσματα και με την εκπομπή αυτή και φυσικά περιμένουμε να δούμε και τι τελικά θα αποφασίσει ο Αντένα για το Ρουκζουκ, αν θα το βλέπουμε τελικά μόνο τα Σαββατοκύριακα. Αυτές είναι οι τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι το οποίο θα απολαύσουμε δυνατά δυνατά εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM 933.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Εδώ δυνατά μας απολαμβάνεις, φίλε ακροατρία και φίλε ακροατή, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Καθημερινά μας απολαμβάνεις στον Star FM 933. Και πάντα έτσι για το τέλος της εκπομπής σου έχουμε παράξενη είδηση. Θα σας πάω λοιπόν σε μία νύφη η οποία τη μέρα που παντρευόταν δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα συνέβαινε. Πλημμύρισε λοιπόν η εκκλησία, η οποία όμως πλημμύρισε πάρα πολύ. Υπήρχε πολύ θολό νερό μέσα στην εκκλησία, όμως αυτό δεν την πτώησε και έτσι η νύφη αποφάσισε ότι ο γάμος της θα γίνει κανονικότατα ακόμη και μέσα στην πλημμυρισμένη εκκλησία. Βέβαια το περιστατικό να πούμε ότι συνέβη στις Φιλιππίνες, όπου η νύφη βούτυξε στα θολά νερά, αναγκάστηκε να περπατήσει μέσα στο θολό νερό φορώντας το λευκό νυφικό της για να πραγματοποιηθεί ο γάμος της. Το ζευγάρι λοιπόν δεν άφησε τα νερά της πλημμυρισμένης εκκλησίας να σταθούν εμπόδια ως τη γαμήλια τέλετη. Έτσι λοιπόν αντάλλαξαν τους όρκους αγάπης, αφού το μισό σώμα και παραπάνω, διότι δεν είχε απλά λίγο νερό, μιλάμε είχε για νερό πάνω από μέτρο, το μισό σώμα λοιπόν της νύφης και του γαμπρού είχε βυθιστεί μέσα στο θολό νερό. Ωστόσο και ο γαμπρός και η νύφη αποφάσισαν ότι ο γάμος θα γίνει κανονικότατα. Έτσι λοιπόν μπήκαν μέσα στην εκκλησία που ήταν πλημμυρισμένη. Βέβαια να πούμε ότι ο κόσμος δεν είχε μπει, τα στασίδια ήταν άδεια, τα λουλούδια υπήρχαν μέσα στην εκκλησία, ο γάμος έγινε κανονικότατα. Η ενορία είχε παροτρύνει το ζευγάρι να αναβάλει την μέρα αυτή και να κάνει τον γάμο κάποια άλλη στιγμή, καθώς είχε πλημμυρίσει όλη η εκκλησία. Ωστόσο το ζευγάρι αποφάσισε να γίνει ο γάμος. Δεν θέλανε όμως να ταλαιπωρήσουν τους καλεσμένους και τους συγγενείς, οπότε τους είπαν μπορείτε να περιμένετε έξω από την εκκλησία. Το ζευγάρι μπήκε μέσα στην πλημμυρισμένη εκκλησία, η οποία είχε πάνω από ένα μέτρο νερό. Έτσι λοιπόν από τη μέση και κάτω ήταν μέσα στο νερό και αυτοί. Ο γάμος έγινε, βγήκαν έξω, τους ευχήθηκαν οι συγγενείς και οι φίλοι και μετά ακολούθησε και η δεξίωση κανονικότατα. Μπράβο τους πάντως, είχαν αποφασίσει εκείνη την ημέρα να παντρευτούν και σου λέει δεν θα μας αλλάξει κανείς και τίποτα τα σχέδια και την σημερινή ημερομηνία αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να παντρευτούν σε πλημμυρισμένη εκκλησία και ενώ ήταν από τη μέση και κάτω μέσα στο νερό και οι δύο, ο γάμος έγινε κανονικότατα και μπράβο τους, ήταν αποφασισμένοι να ζήσουν και να ευτυχίσουν τα παιδιά, τι να πούμε εμείς, μπράβο τους πάντως. Εμείς κάπου εδώ σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, παρέα πάντοτε με την αγαπημένη λακταριστή Πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκογωμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Όλα αυτά λαχταριστά έρχονται delivery στο σπίτι σου και φυσικά επιλέγεις την αγαπημένη σου πίτσα όπως τη θες και την αγαπάς, χωριάτη και τι θες, special, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Θες μήπως τη λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνουν στη Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, όλα τα λεφτά είναι, ή θες μήπως την πίτσα με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, άπαιχτη. Πολλές οι επιλογές σου, λαχταριστά είναι όλα στη Ρωμαίο, 23-900 καλείς για να τα απολαύσεις και αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
2: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
3: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
5: Central και
9: φύγαμε.
10: All day, all night.
5: Central στη Γαλατινή.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
11: Frictoria.com Data Center Services.
13: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
11: Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Frictoria.com Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
11: www.frictoria.com.
14: Τα γεγονότα.
9: Η ενημέρωση.
14: Το χιούμορ.
9: Η μουσική.
14: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Δεν είσαι

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: με τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Star FM 933.
2: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620 83275 και στο 87

0: 2-75 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στην αναταροχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι Ελλάδα είναι προστατευμένη από τις πιέσεις και παρεμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του ΑΤΕ που εκοφύν στο Δουβλίνο. Και για το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στο Sky πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103η γενέθλιά της. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 στο 1989. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου είχαν αποκτήσει 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Είχε γράψει πολλά άρθρα και βιβλία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας με διάφορα προσχήματα και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές. Συνελήφθησαν 2 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και αναζητούνται 4. Τα 2 άτομα συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία τη στιγμή που μόλις είχαν αφαιρέσει από οικία θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Τα μέλη της πείρας χρησιμοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την κλωνοποίηση της φωνής συγγενικού προσώπου του υποψήφιου θύματος με σκοπό να πείσουν τα θύματα να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αισθητή από τη Λάρισα ως την Αττική έγινε σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών που καταγράφηκε στις 9:42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια των Βασιλικών Ιστιαίας, όπως ανέφερε στο Sky ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Το εστιακό βάθος προσδιορίζεται περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Τετράχρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι από περαστικούς στη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται μόνο του στο κέντρο της πόλης. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία. Συνελήφθη 29χρονη μητέρα του κοριτσιού και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές ενεπλάκη τα ξημερώματα στις Σικές Θεσσαλονίκης, 33χρονο οδηγός του αυτοκινήτου διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνελήφθηκε εις βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία. 3 νεκροί ανάμεσα τους ο δράστης και 8 τραυματίες είναι ο απολογισμός από περιστατικών πυροβολισμού σε γυμνάσιο στις Νότιες Φιλιππίνες. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5:30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μένουν από τις 4 οι σταθμοί του Μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
4: Best. 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM. 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουργκ και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της EuroLeague, ο Ολυμπιακός παίζει στις 5 με τη Φενέρ Μπαχτσέ. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid της Ντουμπάι.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι, μόνο που το σκέφτε.
9: Είσαι μικρός, πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
10: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
11: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
12: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
13: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
14: Τι κάνεις?
15: Καλά, μια χαρά.
14: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
16: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
17: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
18: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
19: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
18: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
20: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόντας.
21: Στους εντάξει λέμε ναι.
22: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
23: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
24: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
23: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
25: Ναι, δημότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
26: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό». I felt invisible, but everyone was there.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να στηρίξει την κυβερνητική απόφαση σύμφωνα με την οποία, μισό λεπτό να το διαβάσω ακριβώς ως έχει, με την οποία αναβάλλεται για μετά τις εκλογές η υποχρέωση καταβολής ενοικίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, η παράταση στην έναρξη εφαρμογής του μέτρου κρίθηκε αναγκαία ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Γιατί όπως όλοι ξέρουμε, ούτε οι ιδιοκτήτες ούτε οι ενοικιαστές έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ τράπεζα και ξαφνικά θα είναι κάτι, πώς να το πούμε, θα κάτσουν και θα λένε τι είναι τράπεζα. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι, και μέχρι να προσαρμοστούν στην ιδέα του να χρησιμοποιούν τράπεζα θα πελαγώσουν. Οπότε σου λέει άσε μέχρι τις εκλογές και μετά τις εκλογές βλέπουμε, αλλά άσε, χρειάζονται χρόνο. Ρε εσείς, καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος έχει συνηθίσει να εισπράττει μαύρα, να τέτοιο, δεν θέλει να το χάσει αυτό και καλά κάνει και μπράβο του. Μην εξαγγέλλετε πράγματα που δεν μπορείτε να κάνετε. Και δεν θέλετε να τον δυσαρεστήσετε αυτόν που... Και καλά κάνετε, λογικό είναι, γιατί να τον δυσαρεστήσετε. Ας κυκλοφορεί και λίγο μαύρο, πραγματικά δεν πειράζει. Όχι, πραγματικά δεν πειράζει, γιατί κάποιος μπορεί να μην μπορούσε να κάνει πράγματα αν δεν τα έκανε με μαύρο και έτσι κάπως κινείται, δεν πειράζει. Λίγο μαύρο δεν κάνει κακό. Αλλά μην εξαγγέλλετε ρε και μετά βάζετε την ουρά κάτω από τα σκέλια. Πείτε από την αρχή, δεν θα το κάνουμε αυτό ή θα το κάνουμε σε βάθος χρόνου. Κάποια στιγμή μπορεί και να το κάνουμε. Είναι χειρότερο, είναι σαν την πανεπιστημιακή αστυνομία. Άμα δεν την εξαγγέλατε, δεν θα σας κοροϊδεύει όλη η κοινωνία. Θα μου πείτε άμα δεν την εξαγγέψεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Η πιο ωραία όμως είναι η δικαιολογία. Είναι ένας επαρκής χρόνος προσαρμογής. Σε τι μωρέ να προσαρμοστούν. Ο Vampire πολύ σωστά λέει ότι αυτά είναι τρίχες κατσαρές. Λέει καλά, και μετά τις εκλογές μου λέει ένας γνωστός μου που παίρνει μαύρα, θα βάλουμε ένα ποσό στην τράπεζα, αυτό που είναι δηλωμένο στο συμβόλαιο, και τα υπόλοιπα χεράτα. Εννοείται. Δηλαδή αυτό τη καταβολή τράπεζα δεν θα αλλάξει τίποτα. Αντί, γιατί πάντοτε σε μια ενοικίαση, τώρα να μην υπάρχει καν συμβόλαιο, θα είναι ελάχιστες περιπτώσεις. Υπάρχει ένα συμβόλαιο, το οποίο λέει το 1 τρίτο του ενοικίου, το μισό, το ένα ποσό. Αυτό θα μπαίνει στην τράπεζα, σιγά. Ο Αλεχάνδρο, οι γονείς μου αναρωτιόνται γιατί δεν διαβάζεις μηνύματά μου, άσε που νομίζουν ότι πέθανα. Κλείνεις... Έχεις πεθάνει, Αλεχάνδρο. Δηλαδή, θέλω να πω...

Ο Νίκο, ο φίλος σου με το Ινδένιο, πήγε και αυτό στην Πασοκάρο, Αυλονίτης. Για να ψάξουμε να βρούμε Δήμητρα Αυλονίτη. Όλοι οι Σιριζέοι παιδιά που είναι στα ζήτητα, που τους έχουν τα απορρίμματα να πούμε του Αλέξη στην πορεία του προς την κέντρο αριστερά, πηγαίνουν στο Πασόκ. Πράγμα που

0: επιβεβαιώνει αυτό που είναι ολοφάνερο και που δεν ξέρω και γιατί οι Πασόκ έχουν τόσες ενοχές, ότι το Πασόκ υπό τον Ανδρουλάκη μεταμορφώνεται σιγά σιγά σε ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω, άμα μαζεύει ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ, τι γίνεσαι. Εσείς, τι σας έχει πει ο Θανάσης, η Δήμητρα, αύριο 8.30 το αρκαδικό γλέντι στον Άγιο Δημήτριο με μουσική για όλα τα γούστα. Δεν τα παίξετε και death metal. Τέλος πάντων, και τη μοναδική γουρνοπούλα. Καλή διασκέδαση. Λοιπόν, πάση περιπτώσει πάμε στον Άδωνη Γεωργία. Βρήκε συνδένιο, για βάλε συνδένιο.
1: Για την έβρεση, για την έβρεση του χημικού.
0: Πράγμα που επιβεβαιώνει αυτό που είναι ολοφάνερο και που δεν ξέρω και γιατί οι Πασόκοι έχουν τόσες ενοχές, ότι το Πασόκ υπό τον Ανδρουλάκη

0: Ούλα. Καλή διασκέδαση. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, πάμε στον Άδωνη Γεωργία. Βρήκε συνδένιο. Για βάλει συνδένιο.
1: Λέω για την έβρεση. Για την έβρεση του, του χημικού στοιχείου που λέγεται ινδένιο.
2: Που πώς, είναι το μια εξαιρετικά... πώς το είπατε?
1: Ινδένιο, ινδένιο με γιώτα, έψιλον και έψιλον γιώτα.
2: Ινδένιο.
1: Ινδένιο.
0: Γεια σου ρε Νίκο, τους καλύτερους παίρνεις. Ο Νίκος σχεδόν δεύτερος. Ο πασοκικός τρόπος να λες ότι είμαι τρίτος. Είμαι σχεδόν δεύτερος. Τι τερμάτισε, σχεδόν δεύτερος. Τρίτος δηλαδή. Όχι, όχι τρίτος, σχεδόν δεύτερος. Λοιπόν, Άδωνης, επίσκεψη στο νοσοκομείο Βόλου. Εγώ αν ήμουνα κνήτης διαδηλωτής θα είχα σταματήσει. Έτσι και ήξερα ότι έρχεται ο Γεωργιάδης, θα έλεγα σταματάω. Θα διαδηλώσω όταν θα λείπει. Και θα το τραβήξω το βίντεο με τις διαμαρτυρίες μου, τα πανό μου και τέτοια. Όταν έρχεται ο Άδωνης, δεν θα κάνω τίποτα. Γιατί το πιο πιθανό είναι να βρει έναν τρόπο να γελάει η κοινωνία σε βάρος μου. Ο τελευταίος τρόπος που βρήκε ο Άδωνης, ποιος είναι? Φωνάζει το σύνθημα μαζί με τους συγκεντρωμένους απ' έξω. Αυτό κανονικά στην τηλεόραση φαίνεται καλύτερα, στην εικόνα. Αλλά αν προσέξετε πολύ καλά, θα διακρίνετε και τη φωνή του Άδωνη. Η πρώτη φωνή είναι ο Γεωργιάδης. Που τι να κάνει, τους κάνει χαβαλέ. Είναι και αυτοί όμως ρε παιδί μου, είναι η άμυνά τους, πώς να το πω. Είναι με άμυνα τίποτα, βούτυρο. Δεν είναι. Είναι για μπαίνεις μέσα, είναι 5 γκολ από το ημίχρονο. Είναι τέτοιο. Έχουν κάτι, προσπαθούν στην επίθεση, αλλά η άμυνα είναι σουρωτήρι. Δηλαδή για να καταλάβετε πόσο σουρωτήρι, ακούστε πάσα.
3: Νοσοκομείο Βόλου.
4: Ναι. 60%.
3: Είχε προπολογισμό το 2019 16,83 εκατομμύρια.
4: Ναι.
3: Τώρα έχει 31,12. Έχει δηλαδή διπλασιαστεί. Σε εργαζόμενους τώρα. Υπηρετούσαν το 2019 σύνολο 776. Τώρα έχουμε συνολικά 822.
4: Ωραία.
3: Σε 46 επιπλέον.
4: Ωραία, να σας πω εγώ.
3: Τι γελάτε. Γιατί μονάδε το 19 και το 18 και το 17.
4: Άμα είναι τόσο καλός καμωμένα όλα, εμείς γιατί είμαστε εδώ πέρα, Υπουργέ, γιατί να είμαστε εδώ?
0: Κοίτα πάσα που τον βγάλανε μόνο του με το τέρμα και τους είπε γιατί είστε επαγγελματίες, γιατί είναι αυτό που κάνετε, γιατί. Α, κοίτα πάσα την ώρα που τους λέει ότι αυτοί είναι παραπάνω, γιατί είμαστε εδώ. Ρε, παίξτε λίγο άμυνα. Όταν έρχεται ο Γεωργιάδης να φεύγετε. Να αφήστε κανένα πανό άμα θέλετε να το πάρουν οι κάμερες, εσείς φεύγετε, μην μπαίνετε, αφού θα μην το κάνετε. Εγώ για τον καλό σας με την καλή μου την καρδιά, κατά τα άλλα γελάω, δεν έχω, μ' αρέσει. Αλλά λέω γιατί κρίμα είναι, δηλαδή τους βλέπω και τους λυπάμαι. Ο Πάνος, το ότι υπάρχουν 30 εκατομμύρια λογαριασμοί στις τράπεζες, πολλοί συνιδιοκτήτες και πολλά άλλα τα οποία πρέπει να οργανωθούν, δεν σου λέει τίποτα? Για τα ενίκια λέω. Δηλαδή, Πάνο μου, είναι πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν δικό τους λογαριασμό σε κάποια τράπεζα. Πώς είναι ρε Πάνο αυτοί? 30 εκατομμύρια λογαριασμοί υπάρχουν επειδή οι περισσότεροι έχουμε περισσότερους από έναν λογαριασμούς. Και αυτό συμβαίνει, μας ανοίγει μια δουλειά, πάμε, αλλάζουμε δουλειά, μένει ο λογαριασμός από την προηγούμενη δουλειά, η επόμενη δουλειά έχει έναν άλλο λογαριασμό από και εργαζόμενοι. Δεν χρειάζεται να είσαι λεφτάς για να έχεις πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Τρεις δουλειές να αλλάξεις, τρεις διαφορετικές τράπεζες μισθοδοσίας να έχουν, έχεις αμέσως τρεις λογαριασμούς. Άσε ρε Πάνο, είπαμε, ρε εσείς, να δουλευόμαστε με τρόπο, με έξυπνο, να έχει ωραίο, να έχει γούστο το δούλεμά μας. Μην δουλευόμαστε τώρα στα ότι δεν αναβάλουν την εφαρμογή της υποχρεωτικής πληρωμής μέσω τραπεζών διότι δεν βρίσκουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες. Στη ζωή μου δεν μου έχει τύχει ένας άνθρωπος που να είναι να τον πληρώσω και να τον πει ποιος είναι ο τραπεζικός λογαριασμός και να μου πει δεν έχω. Ή να μου πει ξέρεις τι είναι και με άλλους. Δεν μπορώ να στο δώσω. Δεν μου έχει τύχει αυτό ρε παιδιά. Μα την Παναγία που και με άλλους να είναι. Δεν απαγορεύεται να βάλεις τον Νίκη εκεί. Άμα δεν θέλει να έχει με άλλους και είναι τσακωμένοι, να τους χωρίσουν τους λογαριασμούς. Ο Στάθης δηλαδή.

0: εγώ που παίρνω το ενίκιο εδώ και 4 χρόνια μέσω τραπέζης είμαι μεγάλος. Εξαρτάται, Στάθη μου, ποιο ποσοστό του ενικιού παίρνεις. Άμα το παίρνεις όλο, είσαι ρε Στάθη, είσαι, να σου το πω. Έρχεται η ΑΔΕ και σου κάνει έτσι σήμα. Σου λέει περάστε, περάστε. Και εσύ λες, α, όχι, έχει κόκκινο. Δεν θα βγουν, σου κάνει ο τροχονόμος, μωρέ. Τι κάθεσαι στο κόκκινο. Υπνοθεραπευτής, έχουμε και υπνοθεραπευτή, παιδιά, πλέον στο μεγάλο μας τσίρκο. Αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε μετά το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη και περιλαμβάνει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Τουρισμού, την Περιφέρεια. Μιλάω για τα συνέδρια στα οποία η κυρία Γάκα παρουσίαζε το μηχάνημα που καθαρίζει το αίμα και τα οποία τελούνται υπό την αιγίδα των Υπουργείων αυτών και της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Έχουμε και υπνοθεραπευτή πλέον, τον οποίο πρώτη φορά εγώ δεν τον εθυμόμουνα, ευτυχώς υπάρχει το ίντερνετ. Μία από τις πρώτες φορές που μάλλον τον είδαν κάποιοι ήταν στην εκπομπή της Τζέννης της Μπαλατζινού, η οποία τον σύστησε στο κοινό.
1: Λοιπόν, ο Νάσο Κομιανός είναι αναδρομέας θεραπευτής και υπνοθεραπευτής. Και έχει υπάρξει και παγκόσμιος πρόεδρος αναδρομέων θεραπευτών.
0: Παγκόσμιος.
2: Ναι. Ίσως θα έπρεπε απλά να πω ότι άλλο είναι ο υπνοθεραπευτής, ναι, και άλλο ο αναδρομέας θεραπευτής.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν είναι όλοι το ίδιο, και άλλος είναι αυτός που ρίχνει τον παπά, αυτός που παίζει πόκα, αυτός είναι άλλο. Δεν είναι τα ίδια, ή άλλο που λέει τα ταρό, ή άλλος που κοιτάει τα άστρα, δεν είναι το, ή άλλο που κοιτάει τον καφέ, δεν είναι όλοι το ίδιο, είναι άλλες επιστήμες. Είναι άλλες ειδικότητες. Η επιστήμη είναι μία, η καλή επιστήμη, αλλά είναι άλλες ειδικότητες. Πρέπει να τα ξεχωρίσουμε, παιδιά, έτσι, των υπνοτισμών. Δεν είναι όλα τα ίδια.
2: Η ύπνος είναι μια κατάσταση του νου.
0: Ναι.
2: Δεδομένη, είναι μια τροποποιημένη κατάσταση συνείδησης. Ο υπνοτισμός είναι η τεχνική μέσω της οποίας επιφέρουμε την ύπνωση.
0: Μάλιστα.
2: Η υπνοθεραπεία είναι η ύπνωση χρησιμοποιούμενη για θεραπευτικούς λόγους.
0: Ναι.
2: Έτσι, η υπνοσκόπηση που κάνω εγώ είναι κάτι διαφορετικό.
0: Υπνοσκόπηση.
2: Είναι η υπνοθεραπεία με ενεργή συμμετοχή και του συνειδητού στο να εντοπίσει το πρόβλημα.
1: Να πάει στο συνείδητο.
2: Να πάει μέσα στο υποσυνείδητο,
0: μέσα,
2: να φτάσει στα βάθη και να αντλήσει πληροφορίες από εκεί.
1: Πού μπορεί να μας βοηθήσει όλο αυτό?
0: Να βγάλουμε λεφτά. Εμείς που την κάνουμε, που κάνουμε τον υπνοτισμό, όχι τα κοροϊδατά. Αλλά μπορεί να βοηθήσει το λογαριασμό μας στην τράπεζα για αρχή. Έχουμε χρόνο για άλλα τέπη. Να συνεχίσουμε. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις. Συνεχίσουμε το επόμενο ημίωρο. Πάμε σε διαφημίσεις για να τις ξεκινήσω εγώ. Να σας πω ότι τώρα που ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή.

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
3: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
4: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
6: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης.

Προλάβετε τώρα. Προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Αγρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ, δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φορού κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και για το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τον ιστοσκάει πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, αναγνώρισε το φίλαθλο, ο οποίος, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο με Μελίνα Μαρκούρη, η οπαδή του Ολυμπιακού. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο είχαν αποκτήσει 4 παιδιά. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103 γενέθλιά της. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Αισθητή από τη Λάρισα ως την Αττική, έγινε σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών που καταγράφηκε στις 9:42 με επίκεντρο την περιοχή 5 χιλιόμετρα νότια των Βασιλικών Ιστιαίας, όπως ανέφερε στο Sky ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5:30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
8: Ω το μπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
9: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
10: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
11: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
10: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα.
12: Όπα!
13: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμβος.
14: Στους εντάξει λέμε ναι.
15: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
16: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
17: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
16: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
18: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
19: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Τινάνε. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Άρης Ορολογάς λέει: μ' αρέσει που ξέρεις να ψάχνεις, ρε Βουλαρίνε. Πρώτη φορά που παρουσιάστηκε ο υπνοθεραπευτής δεν ήταν σε εκπομπή της Μπαλατσινού, ήταν σε εκπομπή του Τριανταφυλόπουλου. Εντάξει, μπέρδεψα τους ερευνητές. Σημασία είναι σε κάποιον λειτουργό της ενημέρωσης. Και ο Γιώργος λέει: υπάρχει υπνοσεξουαλική εισχώρηση να πληρώσω όσο και αν κάνει. Δηλαδή να κάνω σεξ με όποια θέλω στον ύπνο μου και να μην χρειάζεται να το πω στη γυναίκα μου. Ορίστε, ω φράγκα που έχουν να βγούνε. Ω Γιώργο, ιδέα. Σίγουρα θα υπάρχει, Γιώργο. Είναι μέχρι να τα ακούσει κάποιος, μέχρι να το σκεφτεί. Και ο κορόιδα, δεν χρειάζεται και πάρα πολλά. 100 να σου έρθουνε. Τους χρεώσα που έκανα κατοστάρικο, να τους χρεώνεις κανένα κατοστάρικο τη φορά. Κορόιδα δεν χρειάζονται να ξέρετε, γιατί λέτε μα πόσοι είναι αυτοί που πάνε. Δεν χρειάζονται ρε πολύ να είναι κορόιδα. 200, 1000, 5000. Δεν είναι, είμαστε 10 εκατομμύρια. Ο πλανήτης έχει δισεκατομμύρια. Λίγα κορόιδα να σου δίνουν από 50, 100, 200, 300 ευρώ το μήνα, είσαι βασιλιάς. Συνεχίζουμε, στροφή 360 μοιρών, για να μην έχουμε μείνει στη μέση. Έχουμε αφήσει τον υπνοθεραπευτή που μάθαμε, το καινούριο στάρ, γιατί μπαίνουν συνέχεια και καινούργοι πρωταγωνιστές σε αυτή τη σαπουνόπερα. Πού έχουμε μείνει, Δημητρά, σε ποιο τέιπ? Στο 3. Πού βοηθάει αυτό που κάνουμε ο κύριος που ήταν παγκόσμιος πρόεδρος των, όχι πνοστεντών, των αυτών, τέλος πάντων, κάτι.
1: Πού μπορεί να μας βοηθήσει όλο αυτό?
2: Κοίταξε να δεις. Το πιο απλό είναι να ικανοποιήσεις, αν θες, την πνευματική σου δίψα.
0: Ωραίος.
2: Αναζητήσεις που μπορεί να έχεις.
0: Ωραίος. Σου λέει καλυμμένος. Σου λέει δεν γίνεσαι κάτι. Να αναζητήσεις την πνευματική σου δίψα. Περιθώρια κέρδους 100%. Είναι πολύ ωραία. Ωραίο. Αλλά λύνει και άλλα προβλήματα, παιδιά. Προσέξτε, δεν είναι πέτο, δεν διψάτε πνευματικώς. Λέτε και ότι έχετε άλλα θέματα. Γκομενικά, θα τα λύσουμε και αυτά.
2: Μπορείς να αντιμετωπίσεις προβλήματα που θα πήγαινε σε ένα κοινό ψυχοθεραπευτή. Mm-hmm. Έτσι. Από προβλήματα σχέσεων μέχρι ψυχαναγκασμούς, αιμονές, ναι, φοβίες. Έτσι,
1: που μπορούν να θεραπευτούν οι φοβίες. Δηλαδή, αν κάποιος
2: έχει μια συνεδρία συνήθως.
1: Με μία συνεδρία συνήθως.
0: Τώρα, εάν είστε άτυχοι και θέλετε 10, τι να κάνουμε? Συμβαίνουν και αυτά. Συνήθως είναι με μία. Αλλά υπάρχουν και οι ατυχίες. Μπορεί να χρειαστείτε μερικές παραπάνω. Ποια είναι η διαφορά να μάθουμε ανάμεσα σε. Να μάθουμε διάφορες διαφορές και για την ιστορία της ψυχής.
2: Η διαφορά μας με τους κοινούς ψυχοθεραπευτές είναι ότι δεν περιοριζόμαστε στο talk therapy, στην κουβέντα και μόνο. Αυτοί αποδέχονται, δηλαδή, τι, όλοι μας αποδεχόμαστε, ότι υπάρχει ο γενετικός κώδικας που μας προσδιορίζει.

0: όλους, έτσι δεν είναι? Μας προσδιορίζει επίσης η ανατροφή μας, η οικογένειά μας, η παιδεία μας, η κοινωνικοποίηση. Ωραία. Αλλά υπάρχει ένας ακόμα παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός που δεν τον λαμβάνει κανένας μας υπόψη. Η ιστορία της ψυχής μας.
1: Η ιστορία της ψυχής. Ήδη αρχίζαμε και κρατάμε πορτοφόλια εδώ, έτσι. Έχουμε το τέτοιο, βλέπουμε το χέρι, τα έχουμε όλα εδώ. Η ιστορία της ψυχής, πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι από την εκπομπή της Τζέννης Μπαλατσινού. Τζέννη. Γιατί, παιδιά, έχουμε ιστορία η ψυχή μας, γιατί όπως όλοι ξέρουμε έχουμε προηγούμενες ζωές. Έτσι δεν είναι τώρα, επανερχόμεθα.
0: Όταν εσύ έχεις μια φοβία και δεν ξέρεις γιατί την έχεις από μικρό παιδί και φοβάσαι τις εκρήξεις, φοβάσαι, ακούς εκρήξεις, φοβάσαι τα ύψη. Έτσι, και ξαφνικά δεις ότι αφού φοβάσαι τα ύψη, αυτοκτόνησες από ένα υψηλό σημείο ή σε ρίξανε από ένα υψηλό σημείο. Αυτόματα η αναβίωση αυτή σε βοηθάει να απαλλαγείς από το φόβο σου.
1: Μπορεί να έχεις ψηλά και να γνάντευες και να κάτι να συνέβη εκείνη την ώρα και να σε ρίξει και να σου έχει μείνει φοβία από προηγούμενη ζωή. Με την ύπνωση πας εκεί που έχεις και αγνάντευες και το ξεπερνάς. Δεν είναι, δηλαδή είναι επιστημονικά τώρα όλα αυτά, παιδιά, έτσι. Δεν είναι και κάποιοι λένε που είναι φαντασιώσεις και αυτά οι προηγούμενοι. Άσε ρε γατάκι φαντασιώσεις, εδώ μιλάει επιστήμη να μου.
0: Λοιπόν, αν θέσεις να το βαφτίσεις φαντασιώσεις, βάφτισέ το. Αλλά να σου πω κάτι, υπάρχουν έρευνες σε πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή. Και ειδικά στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια.
1: Ειδικά.
0: Οι οποίες έχουν προσκομίσει υλικό που μπροστά του η θεωρία του Γαλιλαίου, οχριά, δηλαδή η ανατροπή αυτή τη στιγμή της κατεστημένης σκέψης επιστημονικής, είναι δεδομένη.
1: Είναι δεδομένη. Δεν επήλθε η ανατροπή της κατεστημένης σκέψης, τελικά όμως, γιατί το σύστημα δεν άφησε αυτό το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί το σχήμα. Είναι αποδεδειγμένα όλα αυτά, έτσι, και το πετάμε και το Πανεπιστήμιο Μασατσούσετς. Λέμε το Πανεπιστήμιο Τυράννων, ξέρω εγώ, της Φλωρεντίας που λέει ο Αλέξης μας. Το πιο καλά είναι να είναι μακριά. Όσο πιο μακριά το Πανεπιστήμιο, τόσο πιο καλά. Εγώ θα βάζα και κινέζικα. Για να είμαι το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου. Ποιο Πανεπιστήμιο? Ένα, το Πεκίνου, δεν το ξέρεις, είναι από το Πεκίνο. Και μετά λες, και φαίνεται ότι πια αυτοί οι αποδείξεις που αλλάζουν τον κόσμο όπως τον καταλαβαίνουμε, δεν τον αλλάζουν καθόλου και δεν γίνονται γνωστές. Είναι γιατί το σύστημα. Έτσι, η συστημική ιατρική τα καταπνίγει όλα αυτά τα πράγματα και έτσι χτίζεται η ωραία μηχανή. Χρειάζεται και εκπομπές για να χτιστεί η μηχανή, παιδιά, έτσι να πούμε. Να χτίζεται η μηχανή. Χτίζεται, αλλά άλλο είναι η εκπομπή, σου δίνει άλλη όθηση, δηλαδή.
2: Δηλαδή, μπορεί κάποιος μέσω της ύπνωσης να πάει σε προηγούμενη ζωή και ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει τώρα να δει γιατί το κουβαλάει από κάτι άλλο, από προηγούμενη ζωή?
0: Τουλάχιστον αυτό εγώ το βιώνω καθημερινά.
1: Κάθε μέρα έχω το κοροϊδά. Γεννιόνται πολλά την ημέρα, όχι ένα την ημέρα. Όμως, παιδιά, εδώ γιατί μιλάμε για επιστήμη, έτσι δεν είναι? Πρέπει ο άνθρωπος που θα σας το κάνει αυτό να είναι, μην είναι κανένας αγύρτης, κανένας απατεώνας, έτσι, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι. Πρέπει να είναι πιστοποιημένος ο άνθρωπος που θα σας πάει στην άλλη ζωή.
2: Δεν είναι λίγο επίφοβο να έρθουμε αντιμέτωποι με κάποια σε εισαγωγικά μυστικά του ασυνειδήτου και αυτό μπορεί να μας τρομάξει?
0: Φυσικά. Δεν μπορεί να το αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο κανείς. Γι' αυτό και πας σε έναν επιστοποιημένο υπνοθεραπευτή, έτσι, πας σε έναν αδρομέα ο οποίος έχει περάσει από εποπτείες, έχει περάσει μια διαδικασία.
1: Από πού? Ποιος τον έχει εποπτεύσει? Θέλω να πω, είναι τόσο αξιόπιστος όσο ένας πιστοποιημένος αστρολόγος? Θέλω να πω, είναι το ίδιο ή υπάρχει τέτοια? Μήπως ελέγχει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, για να ξέρουμε ότι να είμαστε σίγουροι, παιδί μου, μην είμαστε τίποτα. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, μου αύξησα την πελατεία μου, σας ευχαριστώ. Ο Αλέξανδρος, πολύ σωστά, μπορεί να έχει πονοκεφάλους από τη ρωμαϊκή πορικεφαλαία που φόραγε στην Καρχιδόνα, στους Καρχιδονιακούς πολέμους, βεβαίως. Πας στον επιστήμονα να στα λύσει αυτά τα πράγματα, να σου πει, όπι είναι, βγάλει την περικεφαλαία να νιώσεις καλύτερα. Γιατί έτσι όπως σε βλέπω είσαι με περικεφαλαία. Κωνσταντίνος, αν από μικρό παιδί, λέει, πολύ σωστά, φοβάσαι πράγματα που μπορεί να σε σκοτώσουν. Εκρήξεις, ύψη. Ναι, γιατί να φοβάσαι εκρήξη, για όνομα Θεού. Ύψος, γιατί δεν το φοβάσαι το ύψος? Πήρε και πέσε. Φοβάται, άκου, λέει, φοβάται τα ύψη.

Το χαζό. Να μου πεις φοβάται τις κατσαρίδες, το καταλαβαίνω. Αλλά τα ύψη και τις εκρήξεις. Πολύ σωστά, άλλοι φοβούνται καρχαρίες. Δηλαδή για όνομα του Θεού, σιγά ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι. Πάτε σαν... τι είναι αυτός, καταδρομέας. Αναδρομέας.

0: Ρε Μιχάλη, επίτηδες το είπα τη στροφή 360 μοιρών. Μιχάλη, πρέπει να είσαι καινούριος μαθητής. Πράγμα που σημαίνει ότι σε καλωσορίζουμε στην τάξη, που είμαστε 43 παιδεία. Ακούσαμε λίγο χτες, θα ακούσουμε και λίγο σήμερα, γιατί παιδιά δεν πρέπει να είμαστε αδίκοι. Έτσι, με την, το εκπαιδευτικό έργο της κυβερνήσεως είναι... Να μην το πω εγώ, παιδιά. Είναι, οι μεταρρυθμίσεις δηλαδή είναι πολύ μεγάλες. Έτσι. Δεν θα το πω εγώ. Δεν έχει νόημα και να το πω. Θα το πει η ίδια υπουργός που τα ξέρει κιόλας καλύτερα από μένα.
1: Το ότι ξεκίνησε αξιολόγηση στα δημόσια σχολεία και στους νεοδιόριστους είναι μια μεγάλη, πρέπει να σας πω, μεταρρύθμιση.
0: Μεγάλη, τεράστια. Είναι, αν ήταν μέσα εδώ στο στούντιο, δεν χωρούσε μέσα στο στούντιο αυτή η μεταρρύθμιση. Είναι τόσο μεγάλη. Δεν είχαμε που να τη βάλουμε. Και είναι μεγάλη γιατί επιτέλους, παιδιά, αν ένας άνθρωπος δεν κάνει να μπει με στην τάξη, να άχρηστος τελείως, φεύγει. Αυτό, πραγματική μεταρρύθμιση. Ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Πήγε να κάνεις κάτι άλλο του, έτσι δεν είναι?
1: Και σίγουρα η επόμενη.
2: Δεν κόβεται κανείς,
1: έλεγα...
2: το πούμε και αυτό. Στα δύο χρόνια που είναι αξιολόγηση των διόρθωσεων,
1: πολύ ελάχιστοι. Και αυτοί που κόβονται, πρέπει να σας πω, δεν φεύγουν κιόλας. Οπότε δεν μιλάμε για. Εννοώ ότι δεν φεύγουν από την τάξη. Γίνεται επιμόρφωση. Αυτό προβλέπει ο νόμος.
0: Πω που μια μεταρρύθμιση, ρε, μην μεταρρυθμίζετε τόσο πολύ. Αφήστε και λίγο να, γιατί είναι οι αλλαγές απότομες και δεν προλαβαίνουμε να προσαρμοστούμε. Εγώ δεν λέω ότι Sony και καλά πρέπει να φεύγουν ή δεν πρέπει να φεύγουν ή αν γίνεται να φύγουν. Μακάρι να μπορούσαν να φεύγουν οι άχρηστοι νεοδιόριστοι. Αλλά... Ρε, μην το πουλάτε για φοβερή μεταρρύθμιση. Κάναμε ένα τόσο δάβι που παριστάνουμε ότι κάτι κάναμε για να πούμε ότι κάτι κάναμε για να αρχίσει να συνηθίζει να ακούγεται η λέξη, να συνηθίζει ο κόσμος. Μέχρι εκεί. Σιγά τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Θέλω να πω στην κυβέρνηση ότι μόνη της εκτίθεται. Είναι σαν να βγω εγώ να πω να κλείσω ένα ραντεβού, ένα blind date και να πάω σε κάποιον ή κάποια, δεν κρίνουμε έτσι, ή κάποιο, δεν είναι συμπεριληπτική εκπομπή, και να πω στο είμαι με ξανθός, ένα 80, με γαλανά μάτια και διεμένα. Δηλαδή θα τρελαθεί. Ενώ αν πω είμαι ένα κύκος με τα χέρια στην ανάταση, άντε να πω είμαι μετρίου αναστήματος. Θα πούμε, το αφήνουμε έτσι μετρίου τώρα. Ξέρεις. Και εντάξει, δεν είμαι και φουλ με μαλλιάς και τέτοια. Θα δει, λέει, εντάξει, να κάνουμε κάπως έτσι. Ο άνθρωπος ήταν τίμιος. Δεν τα είπε ακριβώς όλα, αλλά δεν είναι και ότι έδωσε τελείως άλλη εικόνα. Και μπορεί να μου κάτσει. Εκεί, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Ενώ άλλος ή άλλη, το άλλο που θα του πω τα φοβερά ψέματα δεν πρόκειται να μου κάτσει ποτέ. Εντάξει, όμως να ξανακούσουμε το αισιόδοξο που το ακούσαμε χτες για να, τέλος πάντων, να κλείσουμε τα της παιδείας με ένα έτσι πιο αισιόδοξο μήνυμα.
1: Το δείγμα τι έδειξε? Ότι ναι, πράγματι είναι πολύ προβληματικά και σίγουρα ανησυχητικά τα αποτελέσματα. Έχει όμως κάποια χαρακτηριστικά. Αν δείτε την πτώση των χωρών που ήταν πράγματι πολύ έτσι, χαρακτηριστική και χωρών που είχαν ανέκαθεν και διαχρονικά πολύ ψηλά αποτελέσματα. Η Φιλανδία, σκανδιναβικές χώρες και άλλες χώρες, βλέπετε ότι είναι πολύ μεγάλη πτώση τους. Της Ελλάδος δεν ήταν τόσο μεγάλη.
0: Δεν ήταν πολύ μεγάλη η πτώση, μα ήταν πιο μεγάλη η πτώση αυτών που είναι πολύ καλύτερα από εμάς. Εμείς δεν βελτιωθήκαμε, πάλι πέσαμε. Αλλά πέσαμε λιγότερο από εκείνους. Τα λέγαμε και χτες. Είναι σαν να είσαι δίπλα στον κρεμό και οι άλλοι να είναι 100 μέτρα και εσύ να είσαι σε ένα μέτρο και να λες οι άλλοι να πλησιάζουν τον κρεμό 10 μέτρα και εσύ να λες εμείς πλησιάζαμε μόνο μισό μέτρο στον κρεμό. Μόνο που εσύ αν πλησιάσεις ένα μέτρο θα πέσεις. Ενώ αυτοί έχουν και 90 μέτρα ακόμα μέχρι να πέσουνε. Οπότε μάλλον εσύ είσαι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτούς. Μιλάμε για τα αποτελέσματα του τεστ της Πίζα. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
3: Δεν φεύγουν και τόσοι πολλοί αυτό το Σαββατοκύριακο φαίνεται, γιατί τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών έχουν λίγη κίνηση. Η άνοδος Κηφισούς Αγίους Αναργύρους και το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από την αρχαία Αφαία προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μικρά κομματάκια. Στο κέντρο προσέξτε τη Σταδίου και τα δύο ρεύματα της Βασιλής Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και το Γυάλινο Δρομέα.
0: Ιωάννα, δηλαδή, επειδή άκουσα από τη μέση σήμερα αυτόν τον αναδρομέα, τον ξέρουμε να πάω γιατί εγώ φοβάμαι τις κατσαρίδες. Ή μήπως έχεις κάτι πιο έτοιμο εσύ να με συμβουλεύσεις, στείλε και άιμπαν για την αμοιβή. Ιωάννα, εγώ εδώ. Θα το λύσουμε μαζί το πρόβλημα, θα κάνουμε μια αναδρομή σε κάποια προηγούμενη ζωή. Μπορεί να ήσουν. Τι τρώνε οι κατσαρίδες? Με τι τρέφονται? Μπορεί να σου ένα ψίχουλο και να σε φάει μια κατσαρίδα και να έχεις. Θα το λύσουμε. Με μια συνεδρία λύνεται συνήθως τώρα. αν είναι μεγάλο το πρόβλημα, να κάνουμε και 50 συνεδρίες, δεν ξέρουμε. Συνήθως είναι με μία Ιωάννα. 100 ευρώ μπροστά είναι η συνεδρία, όχι. Άμα κάνουμε κι άλλες, θα σου το κάνω 80. Αλλά απλώς μην το κάνουμε τώρα, γιατί πρέπει να τυπώσω μερικά διπλώματα, να μπω στο AI να μου φτιάξει μερικά διπλώματα να βάλω στον τοίχο. Γιατί πάντα τσιμπάει ο κόσμος με τα διπλώματα πολλά, και τώρα είναι πιο εύκολο από ποτέ να τα φτιάξεις. Δεν ξέρω τι να βάλω, να βάλω Harvard, να βάλω Honolulu. Α, ρωτήσουμε τη Μαρία την Καριστιανού που σπούδασε κβαντική ιατρική ίδια. Τέλος πάντων, διάλειμμα για διαφημίσεις. Σε λίγο και πάλι μαζί.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πουλί.
8: Ακούς
7: Star FM
8: 933.
7: Star FM.

0: Χρήστο, η φράση «δεν είναι παπατζηλίκη» έχει γράψει και ο Κάρλος Καστανέντα. Όταν λέγονται στα σοβαρά, είναι αυτό που με κάνει να σηκώνω ψηλά τα χέρια. Ένας που έκανε ναρκωτικά και έγραφε τις εμπειρίες του, που ήταν λιομύδι με τα παρεστησιογόνα, έπαιρνε... Πολύ της μόδας στη δεκαετία του 70, όχι. Και λίγο το 80. Ίσως προλαβαίνουμε λίγο παπά, παπά Γιώργο, τη νέα μου αγάπη από το κόμμα του Αλέξη μας. Είχε πει, αν θυμάστε, για θηρίδες, θα πάρουμε τα κοσμήματα στις θηρίδες με το περιουσιολόγιο. Ο άνθρωπος διευκρινίζει ότι διαστρεβλώθηκαν οι λόγοι.
1: Θα ορίσουμε, θα φέρουμε το περιουσιολόγιο, θα το καταρτήσουμε, έχει μια δύσκολη δουλειά και τότε θα δούμε τη βάση της φορολόγησης που η ρίση του εμπαρόδου δεν θα είναι τα κοσμήματα όπως διαστρεβλώθηκε και οι θηρίδες όπως διαστρεβλώθηκε από συγκεκριμένα κέντρα.
0: Διαστρεβλώθηκαν από κέντρα οι δηλώσεις του. Πώς διαστρεβλώθηκαν? Το μοντάρανε? Όχι παιδιά, τον υπνώτισαν. Τον υπνώτισαν με ανάδρομες και καταδρομική και τέτοια και πήγαν και τον έβαλαν και μιλούσε έτσι. Ακούστε τι είπε, υπνωτισμένος όμως.
2: Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά.
0: Αλλά ήτανε αυτό, τα ξένα κέντρα τον υπνώτισαν. Δεν είναι ότι δεν τα είπε, δεν ήθελε να τα πει, ήτανε σε καθεστώς ύπνωσης. Νόμιζε ότι μιλάει στους φοιτητές του που μάλλον τους έχει για χαζούς.
3: Εσείς είχατε κάνει μια έτσι αναφορά, άρα λέτε δεν είναι θηρίδες, δεν είναι κοσμήματα, δεν είναι δαχτυλίδια.
1: Εμείς πολλές φορές, επειδή είμαι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, πολλές φορές επεξηγούμε περαιτέρω νομίζοντας ότι μιλάμε σε φοιτητές.
0: Δηλαδή στους φοιτητές τους εξηγούνε με λάθος παραδείγματα. Προφανώς. Γι' αυτό λέμε καθηγητές. Έπρεπε να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι καθηγητής για να τα περιμένουμε όλα. Αλλά είπε μόλις, τον ακούσατε να λέει ότι στους καθηγητές του χρησιμοποιεί λάθος παραδείγματα. Στους φοιτητές του χρησιμοποιεί λάθος παραδείγματα. Εντάξει, φοιτητές είναι. Σιγά, τι έγινε να πούμε.
1: Η πατριωτική εισφορά, μιλάμε ότι αφορά φόρο περιουσίας. Στην περιουσία είναι η ακίνητη και η κινητή. Στην κινητή είναι και οι καταθέσεις.
3: Άρα ουσιαστικά μπορεί να μπει και στις καταθέσεις κάποιος φόρος.
1: Θα το κρίνουμε αυτό όταν θα καταρτήσουμε το περιουσιολόγιο για να δούμε τη βάση, την φορολογική βάση.
0: Θα δούμε. Θα δούμε πρόγραμμα Αλέξη με τη σφραγίδα του Αλέξη μας και με αυτή τη σφραγίδα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, αύριο 2ωρο μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας και μετά ξανά Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
9: All day.
7: All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον συγκεκριμένο φόρο χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Και για το επόμενο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου αναμένεται να συνεχιστεί η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τόνισε στο Sky πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της προφυλάκησης των δύο γιατρών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, μέσω συστήματος τεχνικής

0: της νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους και των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Εξήγησε ότι από την πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου σε 9.000 δομές που ελέγχθηκαν έχουν εντοπιστεί λιγότερες από 200 πιθανές παραβάσεις. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη αναγνώρισε το φύλαθλο, ο οποίος, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο Μελίνα Μαρκούριο, οπαδοί του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν χθες στο δικαστήριο, ωστόσο, όπως είπε, σήμερα δεν ήταν παρόν στο ακροατήριο. Έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103 γενεθλιά της. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 στο 1989. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν 4 παιδιά. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων. Τετράχρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι από περαστικούς στη Θεσσαλονίκη να βρίσκεται μόνο του στο κέντρο της πόλης. Άμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία, συνελήφθη 29χρονη μητέρα του μικρού παιδιού και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Σε τροχαίο ατύχημα με μικρές ηλικές ζημιές ενεπλάκη τα ξημερώματα στις Σικές Θεσσαλονίκης 33χρονη οδηγός αυτοκινήτου. Όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο οδηγός συνελήφθη. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην Κρανιά Ελασσόνας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ένα ελικόπτερο και 5 αεροσκάφη. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοχινιάς. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με εντολή της αστυνομίας, οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα θα κλείσουν στις 3.30 και οι σειρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση. Στη Θεσσαλονίκη, λόγω των κινητοποιήσεων, κλειστοί θα μείνουν από τις 4 οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. 3 νεκροί ανάμεσα τους οδράστες και 8 τραυματίες είναι ο απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμούς σε γυμνάσιο στις Νότιες Φιλιππίνες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουργ και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της EuroLeague Ολυμπιακός παίζει στις 5 με τη Φενέρμπαχτσέ. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid της Dubai.
1: Σε Eklandi Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο seeklandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή Παρασκευή, 1 και 10 πρώτα λεπτά, ακούτε πάντα Sky 100,3. Τι γίνεται παιδάκια, πώς είσαστε, όλα καλά?
1: Έχουμε πάρει και καλύτερα.
2: Μπήκα το πρωί λίγο και να σας δω και ήταν ένας τύπος πολύ ωραίος που λέει υδροθεραπεία.
1: Ο κύριος Λέοντας, ο ιατροδικαστής ήταν.
2: Υδροθεραπεία παχαίως εντέρου, 1500 ευρώ κλείσμα, ξέρω εγώ, ένα δεκάρικο, ένα κοσάρικο.
0: Ναι. Δεν είναι ακριβώς βέβαια έτσι, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι η υδροθεραπεία με έχει πιάσει και μια, έχω πάθει και ένα τέτοιο τώρα. Έχω αρχίσει να φοβάμαι ότι 10 μέρες τώρα, αντί να λέμε τους κινδύνους, μάλλον τα διαφημίζουμε.
2: Εντάξει.
0: Το έχω σκεφτεί, δηλαδή με βασανίζει αυτό το θέμα.
2: Λες όμως ότι άμα πας εκεί, χωρίς να το ξέρουμε, να πεθάνεις.
1: Άρα είναι... Λες το αρνητικό κομμάτι.
0: Ναι, ναι, παιδιά, το λες το αρνητικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν ακούει ο κόσμος. Είναι ένα θέμα αυτό πάντα για μένα.
1: Κοίταξε, δηλαδή... αποδείχθηκε ότι ο κόσμος δεν ακούει. Αποδείχθηκε από την πελατεία που είχαμε.
0: Και όσοι θέλαν να ακούσουν δεν μπορούσαν να προστατευτούν.
1: Και όσοι θέλαν να ακούσουν, αυτό είναι το δεύτερο. Και εγώ και πώς να σου πω, δηλαδή.
2: Μα είχε ραντεβού, λέει ο άλλος, και πήγε εκεί και ήταν κλειστό το γιατρίο. Και λέει, γιατί είναι κλειστό, λέει.
0: Έχω κλείσει τόσο καιρό.
2: Γιατί είναι φυλακή οι δυο τους.
0: Αυτό πώς να το παλέψεις, παίζουμε.
1: Αυτό είναι που λες. Ότι αυτό ήταν αρνητικά το πείστε, θετικά το πείστε, είτε με διαφήμιση, είτε εφόσον έχει πιστεί να πει.
0: Απλώς τώρα το θέμα τι είναι. Και εμείς τώρα έχουμε. Εγώ είμαι από αυτούς που δηλώνω μπιπ, ακάς κτλ. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν τα γνώριζα όλα αυτά τα πράγματα και δεν έχω ασχοληθεί ποτέ να τα ψάξω. Αλλά εκεί
2: ακούς όμως, ρε παιδί μου, ακούς διάφορους που πάνε κάνουν μπότοξ.
0: Το μπότοξ δεν το ξέρω.
2: Δεν είναι και επικίνδυνο πράγμα τώρα, είναι τρίχες φαντάζομαι το μπότοξ.
0: Υποθέτω ναι.
2: Το κάνουν.
0: Είναι άλλο πράγμα επειδή εγώ έχω ένα φόβο με τις ενέσεις. Δηλαδή με πάει 3.60, πώς το λένε, δεν πλησιάζω. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ, τώρα που έχω καθίσει και όλοι μας νομίζω αρχίζουμε και τα σκαλίζουμε, έχω βρει απίθανα πράγματα. Δηλαδή τώρα σήμερα ανακάλυψα ένα αντίστοιχο κέντρο στην Κύπρο. Σαν και αυτό που είχαν οι κύριοι εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουν ακριβώς το ίδιο μηχάνημα στην Κύπρο.
1: Για το φιλτράρισμα, έτσι.
0: Για το φιλτράρισμα.
1: Αφαίρες, δεν ξέρουμε.
0: Προσέξτε όμως, αυτό διαφημίζεται. Ναι. Και σου λέει, τι σου λέει ότι κάνει αυτό το μηχάνημα. Μακροχρόνιο COVID, λέει, και μεταϊκά σύνδρομα. Μειώνει τη φλεγμονή, αποκαθιστά τη μικροκυκλοφορία, ανακουφίζει από τα συμπτώματα κτλ. Αυτοάνωσες διαταραχές. Απομακρύνει αυτοαντισώματα που κυκλοφορούν στο αίμα. Καρδιαγγειακή υγεία και προβλήματα μικροκυκλοφορίας. Χρόνια κόπωση και ινομιαλγία. Νευρολογικές παθήσεις.
2: Ωραία.
0: Αλλά απομάκρυνση αυτό φλεγμονών.
2: Γίνεται σε ένα ιατρικό κέντρο, το οποίο έχει όλα τα μηχανήματα.
0: Και σε ένα ιατρείο γίνεται και αυτό.
2: Άμα γίνεται σε ένα ιατρείο, δεν μπορεί.
1: Δηλαδή μπαίνει σε αυτό το ιατρείο και βγαίνει ο Σούπερμαν τώρα με βάση αυτά που μας είπε ο Χριστός. Θεραπεύει τα πάντα.
2: Κάποιοι
1: άνθρωποι λοιπόν αυτά τα πιστεύουν.
2: Για τα αυτοάνωσα το κάνουν. Επίσης μου έλεγε ένας φίλος ότι τον είχαν πάρει όταν ήταν από τους πρώτους ο οποίος είχε μολυνθεί με το COVID. Γιατί γλίτωσε. Και ήταν πολύ δυνατός. Και τον είχαν πάρει κάπου σε κάποια από τα νοσοκομεία και του είχαν ζητήσει αν θέλει να δώσει πλάσμα.
0: Μάλιστα.
2: Και του είχαν κάνει με το μηχάνημα αυτό.
0: Αυτό γινόταν,
2: του πήρανε το πλάσμα για να το δώσουν στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ, σε πολύ κακή κατάσταση. Μπας και πάρουν επάνω.
1: Σε νοσοκομιακό περιβάλλον και απολύτως. Με την παρακολούθηση ότι το οργανισμός θα αναγεννήσει την ποσότητα του πλάσματος την οποία έδωσε ο άνθρωπος.
2: Μα αυτό αν ήταν ιατρικό κέντρο και είχε γιατρούς και είχε και μηχανήματα και είχε και όλα αυτά τα οποία έπρεπε. Θα σου έλεγε, θες να το κάνεις αυτό. Είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
1: Αυτό εντωμεταξύ από τους ελέγχους που δεν γίνονται ή που γίνονται κατ' οπίρα δεν ξέρεις κανένα από αυτά τα κέντρα πόσα μηχανήματα έχει μέσα, αν έχουν δηλωθεί αυτά, αν έχουν πιστοποιηθεί, τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν στη χώρα μας. Και άκουσα τώρα και τον κύριο Γεωργιάδη εδώ στη συνέντευξη που είναι σε εξέλιξη νομίζω με τον κύριο Πατούλη και την κυρία Παγώνη.
0: Έχει
1: ότι θα αλλάξει αυτό.
0: Έχει δίπλα του τον κύριο Πατούλη.
1: Προφανώς. Προφανώς και έχει.
0: Δηλαδή είναι και μια μορφή στήριξης γιατί βάλεται ο κύριος Πατούλης.
1: Λοιπόν, αλλά αμιγώς σε αυτά που είπε σχετικά με τους νέους ελέγχους, πολύ ωραίο αυτό ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα σαρώνει πια τις διαφημίσεις και θα βλέπει ποιες είναι παραπλανητικές. Εγώ μια ένσταση σε αυτό το κομμάτι με το QR code να βλέπω το τι μπορεί να κάνει κάθε ιατρείο, την έχω. Υπό την έννοια ότι και να τις διαβάσω αυτά, αυτά που μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Δεν τα καταλαβαίνω.
2: Πάντως η ουσία είναι ότι δεν πρέπει να αφαιθούμε σε αυτό το πράγμα. Πρέπει με κάποιο τρόπο να παίξουμε κι εμείς ένα ρόλο.
0: Εννοείται.
2: Δεν είναι, σωστό, γιατί σωστό. Ο καθένα σου λέει ό,τι θέλει.
0: Παραδείγματο χάρη, έχει γεμίσει και έρχεται ρύθμιση γι' αυτό. Άργησε, αλλά έρχεται και από τη στιγμή που έρχεται, καλή ώρα παρά ποτέ. Για ψυχολόγους, ψυχοαυτούς κτλ. Που σε κάθε γωνιά.
1: Σε κάθε γωνιά. Σε κάθε γωνιά.
0: Δηλαδή είναι στήριξη της ψυχολογίας. Ψυχολογία, σύμβουλος ψυχικής υγείας. Σύμβουλος το ένα, σύμβουλος το άλλο. Και πρέπει να έρθει ρύθμιση να ξέρει ο καθένας τι είναι. Σε κάθε γωνιά πάλι έχουμε κρυοσυντηρήσεις οαρίων, τεχνητή αναπαραγωγή, πώς το λένε αυτό,
1: σωματική.
2: Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Αυτό πρέπει να
0: είναι ειδικό. Διαφημίζονται παντού. Πού διαφημίζονται, λέω, πού τα βλέπεις. Και σε κλινικές. Εκεί είναι το βασικό, ότι πρέπει να γίνεται σε κλινικές, να ξέρει ο άλλος πού γίνεται.
1: Άρα σε όλα αυτά που λέει ο Χρήστος, το τι έχει μέσα αυτό το ιατρείο, τι μηχανήματα. Ποιος το έχει ελέγξει, όταν ειδικά ο έλεγχος γίνεται ο τακτικός. Γιατί και εδώ κάτι ακούγαμε τις πρώτες μέρες ότι υπάρχουν τα τιμολόγια και το έχουμε δηλώσει και το δεν υπάρχει. Μας το είπε η κυρία Φραγκάκη. Εγώ λοιπόν είμαι και το δεύτερο γιατρός. Που λέω είναι το εξής. Άμα πάω να το φέρω το μηχάνημα απ' έξω,
2: ναι.
1: Ποιος θα με...
2: Μπορείς να το φέρεις απ'
1: έξω.
2: Μπορείς να το φέρεις στο... ή να το αγοράσω από ένα που είναι εδώ πέρα. Και μου δίνει εμένα, δεν πρέπει να μου δώσει εμένα αυτό το μηχάνημα να... ξέρει ότι εγώ κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Μάλλον δεν πρέπει.
2: Ή άμα το πουλήσει εμένα, δεν πρέπει να γνωστοποιήσει σε κάποιο κέντρο ότι πούλησα
0: στον κύριο Παπαδόπουλο,
2: αυτό το μηχάνημα ναι. που καθαρίζει το αίμα.
0: Αυτό θα έπρεπε και θα χτυπούσε ένα αλάρμ και θα έλεγε παιδιά, πήρε ο κύριος Παπαδόπουλος το μηχάνημα. Το πήρε για να το βάλει σε μια πιστοποιημένη κλινική ή το πήρε για να το έχει στο σπίτι του. Ας πούμε ένα άλλο θέμα που μου έθεσε ένας φίλος γιατρός και τον βρήκα ότι έχει δίκιο. Διαβάζουμε νέες μεθόδους. Ρομποτικές, λαπαροσκοπικές ιστορίες, η ιατρική εξελίσσεται. Δόξα τω Θεώ εξελίσσεται.
2: Ναι.
0: Αυτοί όλοι που τις κάνουν έχουν πιστοποιήσεις. Ποιος ελέγχει την πιστοποίηση του γιατρού, γιατί εμφανίζομαι εγώ ως γιατρός. Και λέω παιδιά έχω πιστοποίηση να κάνω το ένα, το άλλο, το παράλληλο και τα... Ποιος ελέγχει
1: ότι αυτό το χαρτί που είναι κρεμασμένο
0: Κούτρα, ότι αυτό είναι όντως έτσι. Δηλαδή χρειάζεται ένα πλαίσιο ρε παιδί μου, το κράτος το θέλουμε, αντί να μπερδεύεται σε όλη τη γραφειοκρατία και να δημιουργεί προβλήματα. Το χρειαζόμαστε εκεί το χρειαζόμαστε.
2: Εκεί.
0: Αυτό είναι κράτος.
2: Και βέβαια όλοι αυτοί μεταξύ τους συνεργάζονται.
0: Ναι.
2: Γιατί από ό,τι βλέπεις ότι ο ένας γιατρός τον έστειλε εκεί να κάνει καθαρισμό για να μετά να τον πάρει ο ίδιος υποτίθεται και να του κάνει
1: την υπνοθεραπεία
2: και τα ρέστα.
0: Ναι.
2: Και μετά θα υπήρχε και τρίτος μέσα στην υπόθεση. Δηλαδή θέλω να πω μοιράζονται τα
0: και
2: λεφτά.
0: Και με μεγάλες ευθύνες δημοσιογράφων, παρουσιαστών κτλ. Που κατά καιρούς παρουσιάζουμε όλους αυτούς.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί άμα το παρουσιάζεις έναν κούτρα υπνοθεραπευτή ή σαμάνο. Το σαμάνος μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Παρουσιάζεις το σαμάνο κούτρα που σε κάνει καλά σε 700.000 άτομα που βλέπουν την εκπομπή.
2: Ναι.
0: Από τις 700.000 οι 100 θα τσιμπήσουν.
1: Βέβαια.
0: Είναι στατιστικό το θέμα.
1: Βεβαίως.
2: Μα ο άλλος ακουμπούσε, λέει, έκανε έτσι τα χέρια πάνω του.
1: Και θεραπευός.
2: Και σε θεραπευέ. Δεν ξέρω ποιο. Έχει ένα
1: όνομα
2: ξένο.
1: Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι διέκοψαν θεραπείες για καρκίνους ή για πολύ σοβαρά νοσήματα. Ένα.
0: Κοίταξε, εγώ αυτό δεν το ακούω πάρα πολύ.
1: Γιατί.
0: Να σου πω γιατί. Γιατί ο άλλος στην απελπισία του πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: δεν πάμε στο δεύτερο κομμάτι το οποίο φαντάζομαι επίσης όλοι το έχουμε διαπιστώσει. Το έλεγε και ο Χρήστος από χθες. Τα σκευάσματα που συνταγογραφούνταν. Δηλαδή.
0: Γράφων, παρουσιαστών κτλ. Που κατά καιρούς παρουσιάζουμε όλους αυτούς.
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί άμα το παρουσιάζεις έναν κούτρα υπνοθεραπευτή ή σαμάνο. Το σαμάνος μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Παρουσιάζεις το σαμάνο κούτρα που σε κάνει καλά σε 700.000 άτομα που βλέπουν την εκπομπή.
2: Ναι.
0: Από τις 700.000 οι 100 θα τσιμπήσουν.

0: θεραπείες για καρκίνους ή για πολύ σοβαρά νοσήματα. Ένα.
1: Κοίταξε, και δεύτερον, εγώ αυτό δεν το ακούω πάρα πολύ.
0: Γιατί,
1: να σου πω γιατί. Γιατί ο άλλος στην απελπισία του πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: δεν πάμε στο δεύτερο κομμάτι, σου λέει, το οποίο φαντάζομαι επίσης όλοι το έχουμε διαπιστώσει. Το έλεγε και ο Χρήστος από χθες. Τα σκευάσματα που συνταγογραφούνταν, δηλαδή πήγες στο Σαμάνο Κούτρα και καλά το εμπιστεύτηκες γιατί είχα πάει και εγώ και του είπα και τα λοιπά. Και σου λέει ο Σαμάνος, θα πάρεις αυτές τις συνταγές που κατασκευάζονται από συγκεκριμένο φαρμακείο και έχουν μέσα και ναι. Αυτό πώς το. Γιατί είναι μια άλλη παράλληλη οικονομία. Παραεμπόριο προφανώς.
2: Ή θα το πάρεις από το ίντερνετ που θα έρθει, ξέρω εγώ, από την Ινδία που το φτιάχνουν αυτοί.
0: Ναι.
2: Και θα το πάρεις από τον ίντερνετ και θα το φτιάξεις.
0: Αυτό δεν είναι ένα δεύτερο καμπανάκι ενδεχομένως. Δηλαδή πες ότι πήγες στο γιατρό, ο οποίος είναι τσαρλατάνος, ο οποίος είναι κομπογιανίτης κτλ. Αυτός σου δίνει και μια αγωγή. Αυτή η αγωγή δεν βλέπεις ότι είναι επίσης τσαρλατανική.
2: Γενικά πρέπει να μπει μια τάξη σε όλο αυτό το πράγμα.
1: Ο ασθενής πώς το δίνεις. Είναι απελπισμένοι άνθρωποι. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν αυτοί. Δεν μπορεί το κράτος είναι να σε προστατεύει και από τον απατεώνα. Όπως θέλει να σε προστατεύσει από αυτόν που σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει «Άκου γιαγιά, έχω τις παντιλόφλες, θα φάεις την αδιενέργεια στο κεφάλι, βγάλε τα κοσμήματα έξω». Είναι και η ανθρώπινη μπιπ.
2: Ναι, σίγουρα, χειρότερο, είναι πολύ χειρότερο. Τα κοσμήματα, εν πάση περιπτώσει, τι έγινε. Πολύ χειρότερο είναι για τη ζωή σου.
1: Την υγεία σου. Δεν πρέπει να σε προστατεύσει για το ποιοι απατεώνες βγαίνουν εκεί έξω και διαφημίζονται ότι θα σε κάνουν καλά. Καθίστε ρε παιδιά. Δηλαδή αμαρτία από το Θεό. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και θα τα πούμε ό,τι προλάβουμε. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί 11 η ώρα η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σε ηλικία 103 ετών, για την ακρίβεια θα έκλεινε τα 103 της στις 30 Σεπτεμβρίου, σε μερικές μέρες από τώρα. Ήταν επιβαρημένη η υγεία της τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια, και ζούσε με τον Γιώργο Παπανδρέου σε ένα διαμέρισμα στο Παλαιό Φάλιρο.
2: Μόνο ότι τη ζωή στο σπίτι της όμως ήταν πολύ σπουδαίο για αυτήν και για τους ανθρώπους.
1: Και για τον Παπανδρέου και για τον Γιώργο.
2: Έτσι, και για τον Γιώργο. Και
1: τώρα, το λέω γιατί ξέρω προσωπικά, δηλαδή, ήταν δίπλα τη συνέχεια.
2: Και αξιοπρεπής άνθρωπος, σοβαρή γυναίκα, έτσι, με όλα αυτά που είχε περάσει και τώρα πέρα που έγιναν, τι να πω. Τα παιδιά ήταν πολύ τυχερά που την είχαν μαζί τους τόσα πολλά χρόνια. 103 ετών, έτσι.
1: 103. Μπορεί τώρα να έχει ντυθεί το όνομά της χορεμένης με πάρα πολλές ιδιότητες, οι οποίες δεν υπήρξαν ποτέ κατά το φαινόμενο δηλαδή και κατά τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Αυτό που θέλω εγώ να επισημάνω για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, γιατί οι περισσότεροι δεν το γνώριζαν και δεν το γνωρίζουν, είναι ότι εκτός από ότι ήταν σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, έπαιξε πάρα πολύ σοβαρό ρόλο στα εξής θέματα.
2: Καταργία την ανίσχυση της γυναίκας στην Ελλάδα.
1: Εντελώς. Την κατάργηση του θεσμού της Πρίκας. Αυτό έγινε το 1982. Την νομιμοποίηση των εκτρώσεων. Το 1986. Τη θέσπιση του πολιτικού γάμου. Το 1982. Την νομιμοποίηση των διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση.
2: Το 1982. Αυτά είναι μέτρα τα οποία τα πέρασε το Πασόκ τότε και η Νέα Δημοκρατία καταψήφισε.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε. Τη δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά το γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο στην κηδεμονία των παιδιών. Αυτά είναι, τώρα τα θεωρούμε όλα αυτονόητα.
0: Αυτονόητα, δεν είναι.
1: Αλλά το 1982 ήταν σκληρά χρόνια και όλα αυτά ήταν μεγάλες καινοτομίες.
2: Και έπαιξε ρόλο το ότι προχωρήσαν τόσο γρήγορα εκείνα τα χρόνια. Αυτά.
1: Και έπαιξε κομβικό ρόλο η Μαργαρίτα Παπανδρέου, για να τα λέμε και τα ιστορικά ζητήματα. Τα καθημερινά ζητήματα θα μας τα πει ο Νίκος Φιλιππίδης. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Εδώ αν είναι δύσκολα. Εδώ κι αν είναι δύσκολα.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Καλησπέρα Νίκο.
3: Γεια σας.
2: Σε άκουσα το πρωί που έλεγες ότι με τους δικούς υπολογισμούς, αν μείνουν τα πράγματα όπως είναι, εκεί γύρω στο 1,60 θα πάει. 1,6.
3: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Αυτό όμως έρχεται 24 ώρες μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα είναι πολύ λιγότερο, πολύ μικρότερο από το 1,75. Το 1,6 δεν είναι.
3: Μισό λεπτό. Οτιδήποτε είναι λιγότερο από το 1,75, είναι πολύ λιγότερο.
2: Αυτό
3: είναι υποκειμενικό. Η αλήθεια είναι, παραξένεψε λίγο η αλήθεια που βγήκε ο Πρωθυπουργός χθες. Για ποιο λόγο? Γιατί επειδή αλλάζει μέρα τη μέρα οι τιμές, αλλάζουν συνεχώς, είναι πολύ δύσκολο να σταθμίσει. Δηλαδή το 2 ευρώ που λέει τώρα μπορεί να έχει γίνει 2,20 και μπορεί να γίνει και ένα 80 σε ένα μήνα που βγαίνει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά νομίζω ότι προεξοφλεί και ο ίδιος ότι μιλάμε για μια

0: κατάσταση αρκετά δύσκολη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα να ανεβαίνει 1 και 2 λεπτά κάθε μέρα για 20 συνεχείς μέρες, τόσο η αμόλυβδη όσο και το ντίζελ κίνησης, που αυτή τη στιγμή είναι στην αγορά, το πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα δεν έχει βγει, είναι κάτι το οποίο το συναντάμε σπάνια. Δηλαδή σήμερα έχει κλείσει μέση τιμή χώρας, δηλαδή της Πέμπτης, γιατί μαθαίνουμε με μία μέρα καθυστέρηση, στο 2,18,8 ισοπαλία και οι δύο.
2: Diesel και το ντίζελ και το βενζίνη, ναι.
0: Θα βρεθεί το ντίζελ κίνηση το 2,20 τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι οι πληροφορίες.
1: Νίκο, πάντως τώρα, με ένα 1,6 σημαίνει ότι ο τόνος είναι 1.600 ευρώ, δεν είναι?
0: Ναι, τόσο, ακριβώς.
1: Πέρσι ήταν 1.100, δηλαδή...
0: Οντάρουμε το
1: 500 ευρώ παραπάνω, θέλω να πω. Είναι,
0: σωστά.
1: Είναι σε κάθε γέμισμα, ναι.
0: Το 1,6 μας βγαίνει με τη λογική ότι τον Οκτώβριο του 2022, που ήταν ο πρώτος μήνας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις περιπέτειες εκείνης, τότε ξεκίνησε ενεργειακά, ήταν 25 λεπτά συν ΦΠΑ 31.
1: Ναι.
0: Ήταν τότε η επιδότηση που καθιέρωσε για πρώτη φορά τότε η ελληνική κυβέρνηση, παράλληλα με το επίδομα. Τότε είχαν βγει οι εταιρείες και είχαν δώσει άλλα 7,5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Η Hellenic Energy και η
1: Motoroil.
0: Μπορούμε να πούμε ότι εκεί κάπου θα είναι. Κοντά στο 37, 38, 40 λεπτά θα είναι το συνολικό. Αλλά όλο αυτό θα εξαρτηθεί από το βάθος αυτής της κρίσης, η οποία δεν έχει κάποια είδους σταθερά. Δηλαδή, για παράδειγμα, κυκλοφορεί ένα χαρτί στις τελευταίες μέρες, μια ανάλυση 2 ημέρες τώρα την JP Morgan, η οποία έχει σοκάρει την αγορά ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί πιάνει μία προς μία όλες τις παραδοχές στις οποίες βασιζόμασταν ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και έχουν όλες ξεπεραστεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, λέγαμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα αντέξει τα 100 δολάρια, τα 5 δολάρια το γαλόνι στο 1, τα 6 δολάρια στο ντίζελ, το αμερικανικό δεκαετές να
1: επάνω 100.
0: Και όλα...
3: Πάντως και εδώ κάνει μια παραδοχή και ο Μητσοτάκης εδώ. Συγκρίνουμε το πετρέλαιο όταν έκλεισε και όχι όταν άνοιξε.
1: Ναι.
2: Γιατί όταν άνοιξε ήταν στο 10.
1: Κάπου πρέπει να κρατηθεί. Ναι. Κάτι πρέπει να συγκρίνουμε.
3: Όχι, να συγκρίνουμε όταν άνοιξε με όταν άνοιξε, ρε παιδιά. Να δούμε πόσο θα κλείσει με το πόσο έκλεισε.
1: Νίκο, διάβαζα σήμερα στο New York Times ότι υπάρχει με έντονη πίεση των Αμερικανών στον Πούτιν να καταφέρουν να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν ξέρω πόσο θα ελαφρύνει αυτή την κατάσταση, αλλά ίσως επειδή βλέπουν ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο εκεί στο Ιράν και γενικά στον κόλπο, προσπαθούν από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, προσπαθούν να τελειώσει, αλλά την ίδια στιγμή πέρασε από το Κογκρέσο ένα ψήφισμα, το οποίο έχει χαρακτηριστικά νόμου, ο οποίος προβλέπει την επιβολή δασμών 100% σε όσους μεταφέρουν ενέργεια της Ρωσίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε μια εποχή στενότητας της αγοράς.
1: Ακριβώς, αυτό
0: κάνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να προσελκύουν πελάτες.
1: Ναι, αλλά πιέζει με αυτό το Ρώσο. Καταλαβαίνεις, πιέζει. Του λέει δεν θα έχεις λεφτά να τα βγάλεις αυτά. Δεν θα πάρεις λεφτά. Και θα έχεις 100% βάζω στους άλλους.
0: Ο Ρώσος ζει 3 μήνες τώρα χωρίς εξαγωγές ντίζελ και με προβλήματα. Παρόλο αυτό το καταφέρνει.
3: Νίκο, γρήγορα, γιατί το τυνέξαμε στον αέρα. Φυσικό αέριο, κάποια ενίσχυση ή όχι?
0: Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη μαζί με όλους που φωνάζουν.
3: Φάτε την αύξηση.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Θέλεις οικονομία.
6: Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933.
6: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.

Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως μας περιμένει δύσκολος χειμώνας και σημείωσε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Προανήγγειλε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Νέο σύστημα ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη σκιά της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέσω συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και της νέας πλατφόρμας MedWatch, οι αρχές θα ελέγχουν τις αναρτήσεις γιατρών στα social media που αφορούν προώθηση του ιατρείου τους, ώστε να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις. Ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που προκάλεσαν το θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, αναγνώρισε τον φίλαθλο, ο οποίος, όπως κατέθεσε, έδωσε το σύνθημα να βγουν από το γήπεδο με Έλληνα Μερκούριο, οπαδί του Ολυμπιακού. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 103 γενεθλιά της. Ίδρυσε και διετέλεσε για 8 χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος. Πολυμέλη εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών εξάρθρωσης αστυνομίας Θεσσαλονίκη. Έγιναν 8 συλλήψεις. Συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι προγραμματίζεται στις 5.30 το απόγευμα, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μεντολή της αστυνομίας, οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα θα κλείσουν στις 3.30. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και επειδή είμαστε και αγενείς, δεν συστηθήκαμε. Πριν να συστηθούμε τώρα, κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας, Δημητρούλα. Όλα καλά. Σε συλλάβανε χθες. Το είδες τι έχει γίνει. Δεν το έχετε δει τι έχει γίνει.
1: Τι?
0: Έχουν συλλάβει μια 35χρονη κοπέλα, η οποία είναι φτιστή Τζένιφερ Λόπεζ.
2: Σαν την Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Α, το είδα, ναι.
0: Φτιστή.
2: Και έκανα πάτες.
0: Και τη Δήμητρα τη φωνάζουμε Τζέιλο. Έκανα πάτες, βέβαια και διάφορα. Αλλά είναι φτιστή, παιδιά, είναι τρομακτική ομοιότητα.
2: Α, και η Δήμητρα.
0: Η κυρία Αργυρόγια Μαλιάρ είναι στο 210-48-0174 skyradio.gr. Πείτε την άποψή σας. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια και ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης σε δαιμονιώδη φόρμα έρχεται Σαββατοκύριακο. Είναι στην αρχισυνταξία εδώ της εκπομπής. Επίσης, μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003 στέλνετε μηνυματάκια όπως έχετε κάνει πολύ και πολλές. Λοιπόν, μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Στέκομαι και σε αυτό του Νίκο από την Καλαμάτα, ο οποίος μας λέει ότι θα πρέπει να γίνει έλεγχος στα
2: σκευάσματα. Πώς θα λένε,
0: στα σκευάσματα για το αδυνάτισμα, λέει, που κυκλοφορούν παντού.
2: Α, ναι.
1: Ποια αυτά τα
2: χάπια.
0: Όχι αυτά τα ενέσιμα. Αυτά είναι
2: χάπια.
0: Τα χάπια που κυκλοφορούν. Απ' την
2: χάπια,
0: άλλη.
2: Κάτι συμπληρώματα, κάτι βιταμίνες, κάτι αυτά.
0: Για
2: κάτι
0: να τα λέμε και όλα. Βρε Νίκο, τι έλεγχος να γίνει. Κάνεις κλικ στο διαδίκτυο και φτάσανε 15 κουτιά. Ναι.
1: Και τώρα θα βγαίνουν αυτά τα μοντζάρο και τα λοιπά, θα έρθουν σε χάπι. Θα βάζουν ένα ενέσημα. Εσύ που τρέμεις τις ενέσεις, θέλω να σου πω. Θα πίνεις ένα χαπάκι και θα είναι το ίδιο.
0: Τι ως πάνω.
1: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
2: Μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο πράγμα χωρίς να έχεις ιατρική παρακολούθηση.
1: Όχι, θα έπρεπε να
2: μα έχεις. Το λένε και οι άνθρωποι.
1: Αλλά ποιος το κάνει.
2: Προφανώς και η παχυσαρκία είναι ένα θέμα. Υπήρξαν και προγράμματα. Αλλά ακόμη και γι' αυτό χρειάζεται μια ιατρική παρακολούθηση.
0: Ο φίλος μας, ο Κοσμάς, γεια σου Κοσμά, να σε καλά, λέει, είμαι ένας άνθρωπος που από τότε που γεννήθηκα ως τώρα στα 52 που ζω, με μια πάθηση για την οποία επισκέπτομαι το νοσοκομείο 2 φορές το μήνα, είμαστε τόσο ντουγάνια το πόπουλο που δεν μπορείς να φανταστείς τι πιστεύουμε. Τώρα, αν πηγαίνεις 2 φορές στο νοσοκομείο το μήνα, καταλαβαίνεις τι έχεις
1: ακούσει.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ πια.
2: Νεοφώτιστο.
0: Νεοφώτιστο.
2: Τον κύριο Αλέξανδρο Αυλονίτη, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, και προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας, κύριε Αυλονίτη.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πώς και στο ΠΑΣΟΚ και όχι στην Ελλάς.
3: Εκεί θεώρησα, με πολύ απλά λόγια και σύντομα, ότι είναι το μοναδικό κόμμα που αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει και που τηρεί τις προϋποθέσεις. Έχει τη δομή, έχει το πρόγραμμα για να χτυπήσει στα ίσα ακόμα και την Νέα Δημοκρατία και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε πραγματικά να προχωρήσουμε σε μια προσπάθεια για να φύγει αυτή η καθεστωτική κυβέρνηση. Το λέω τόσο απλά γιατί το πιστεύω και νομίζω ότι τα σύνθετα προβλήματα η απάντηση πρέπει να είναι απλή.
2: Άρα πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κερδίσει τις εκλογές παρά το γεγονός ότι δημοσκοπικά είναι στην τρίτη θέση?
3: Ακούστε, το τι θα γίνει στις εκλογές είναι ένα θέμα που συναρτάται από τον αγώνα που κάνεις, από το πρόγραμμα που έχεις, από τις συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί, από τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν στον προεκλογικό αγώνα το όλο θέμα τα άλλα κόμματα. Δεν είσαι μόνος στο γήπεδο, είναι πολλά τα κόμματα, πολλοί οι παίκτες. Εκείνο όμως που βλέπω είναι ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, το ΠΑΣΟΚ έχει τη δομή του, έχει τα στελέχη του, έχει όλα δηλαδή και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός κόμματος το οποίο είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Δείτε και ακόμα και στη Βουλή δείτε ότι αυτοί που χειρίζονται τα μεγάλα θέματα και στη Βουλή αλλά και έξω είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μπορούν να ανταποκριθούν στην κατάσταση αυτή. Και κυρίως και πάνω απ' όλα έχουν αφήσει πίσω τους καταστάσεις που πληγώνουν και το παρελθόν γενικά. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και έχουν έναν ηγέτη με τον οποίο κουβέντιασα πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτή η συζήτηση μου δημιούργησε την πεποίθηση ότι έχω κάνει, γιατί και προσωπικά τώρα σκεπτόμενος, μια επιλογή που είναι προς το συμφέρον του κόσμου.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, είστε βουλευτής Κερκίδας, σωστά?
3: Σωστά.
0: Εκεί θα πολιτευτείτε?
3: 99,99%.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα κονταριστείτε με τον κύριο Μπιάγκη, γιατί σας πρόλαβε και η ομάδα αλήθειας από ό,τι είδα πάλι. Που είχατε πει ότι δεν μπορείτε να πάτε στο ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κύριος Μπιάγκης είναι και αυτός στην Κέρκυρα.
3: Κοιτάξτε να δείτε, είχα βάλει ως όρο και ως προϋπόθεση ότι εάν ο κύριος Μπιάγκης δεχτεί να είμαστε στο ίδιο ψηφοδέλτιο, στο ίδιο κόμμα, φυσικά θα έκανα πίσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα ήμουν απλώς απλό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μπιάνκης, κάνοντας τις συζητήσεις που πρέπει με το κόμμα του, με το κόμμα μας πια, κατέληξε στο ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Άρα θα είστε και δύο στην Κέρκυρα.
3: Είναι θέματα που
0: αντιμετώπισε. Θα γίνει στην Κέρκυρα.
3: Αμοιβώ στο κόμμα, το κόμμα. Εγώ δεν είναι πλάκι σε αυτή την ιστορία. Και δεν θέλω να εμπλακώ.
1: Εσείς ήσασταν πριν και στο κόμμα του κ. Κασελάκη, δεν ήσασταν?
3: Όχι, ήμουν στο κόμμα του κ. Κασελάκη. Δημιουργήσαμε μαζί με τον κ. Κασελάκη.
1: Με συγχωρείτε.
3: Ένα κόμμα.
1: Είσαστε ιδρυτικό μέλος λοιπόν του κόμματος κ. Κασελάκη.
3: Τρίτος υπέγραψα.
1: Ναι, αλλά...
3: Μετά απογοητεύτηκα για πολλούς και διάφορους λόγους που εν πάση περιπτώσει τους έχω καταγράψει. Δεν έχω σχέση πια με αυτό το χώρο. Εγώ δεν πηγαίνω στα δεξιά. Γεννήθηκα στην αριστερά. Γεννήθηκα σε... Είμαι αυτή τη στιγμή υπηρετώντας την πραγματικότητα στον κεντροαριστερό χώρο και έφυγα πληγωμένος μεν, αλλά έφυγα. Και είμαι αυτή τη στιγμή με το ΠΑΣΟΚ και θα παλέψω όπως νομίζω για το συμφέρον του κόσμου. Αυτό και μόνο, και όλα τα άλλα τα οποία έχουν κάποια στελεχάκια τα οποία έχουν δημιουργηθεί και ο ελάχιστος κόσμος που έμενε με τον Κασελάκη να με βρίζουν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ διάλεξα, εκεί θα παλέψω. Και ο κόσμος θα κρίνει αν έκανα σωστά ή όχι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε χθες, τον ρωτήσανε, το ρώτησε ο συνάδελφός μας Παναγιώτης ο Στάθης στην ΕΡΤ χθες. Και του λέει, το ΠΑΣΟΚ θέλει να βγει πρώτο κόμμα να κερδίσει. Και λέει και ο Μητσοτάκης, και εγώ να θέλω να καρφώνω σαν τον Τζόρνταν, αλλά δεν μπορώ. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο κόμμα?
3: Γιατί όχι, επειδή το είπε ο Μητσοτάκης?
0: Όχι, σας ρωτάω. Όχι,
2: επειδή δεν
0: επειδή το λένε δημοσκοπήσεις γι' αυτό.
3: Θα σας φέρω παραδείγματα που να βλέπετε κόμματα το 3 και το 4% και να γίνονται κυβέρνηση. Το έχετε σκεφτεί?
1: Καλά,
3: να βλέπετε κόμμα του 17% επί Σαμαρά και μετά να γίνονται κυβέρνηση. Ο πολιτικός χρόνος, αγαπητοί μου, δεν μετριέται με το συμβατικό χρόνο.
2: Δεν είναι οι ίδιες συνθήκες πάντως. Έτσι, εδώ είναι μια παγιωμένη κατάσταση αρκετά χρόνια τώρα.
3: Καθόλου παγιωμένη.
2: Δεν είναι παγιωμένη σε η Νέα Δημοκρατία να είναι 10 και 15 μονάδες σε διαφορά με το δεύτερο και τρίτο κόμμα και το ΠΑΣΟΚ να είναι μετά την έλευση του κυρίου Τσίπρα μονίμως στην τρίτη θέση.
3: Καμία σχέση, καμία σχέση. Είμαι απολύτως αντίθετος με αυτή την άποψη. Υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη ρευστότητα μέσα στην κοινωνία που πάμε, εγώ τουλάχιστον πηγαίνω μέσα στο καφενείο, σε οποιοδήποτε καφενείο και σε οποιοδήποτε χώρο δουλειάς, θα δείτε πώς κινείται ο κόσμος και πώς σκέφτεται και πώς μεταλλάσσει.
2: Κινείται προς το ΠΑΣΟΚ, λέτε, κύριε Αυλονίτη?
3: Δεν είπα κάτι τέτοιο.
2: Αλλά...
3: Είπα ότι οι καταστάσεις αυτές που θα διαμορφωθούν από τη δουλειά την οποία θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, από την πειθό του και από την εμπιστοσύνη που θα δομήσει με τον κόσμο, θα είναι τα κυρίαρχα στοιχεία που μπορούν κάλλιστα να
0: με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
3: Γιατί όχι, δεν είναι κακό δηλαδή, αλλά αυτό μετεκλογικά.
0: Ναι, μετεκλογικά μιλάω.
3: Ναι, παλεύουν όλα τα κόμματα μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας τους. Από τη στιγμή που παλεύουν στην αυτονομία.
0: Δηλαδή πάμε στις εκλογές, ο καθένας με την αυτονομία του και μετά τις εκλογές, αν προκύψει, το συζητάτε με τον Τσίπρα.
3: Και πώς θα ακούσει, προσέχτε, λέω, και πώς θα ακούσει το κάθε κόμμα και θα πειθαρχήσει στην λαϊκή εντολή.
0: Μάλιστα.
3: Κατά συνέπεια, αυτά που θα συμβούν, αυτά που θα συζητηθούν είναι μετά από τις εκλογές, πώς θα έχει διαμορφωθεί το πολιτικό κλίμα και από εκεί πέρα.
0: Αλλά φαντάζομαι, έτσι όπως το είπατε, αν το ΠΑΣΟΚ όντως είναι πρωτοκόμμα, στο Τσίπρα πρέπει να απευθυνθεί στην αρχή.
3: Αυτό δεν το ξέρω, όχι.
1: Εντάξει, δεν το ξέρω.
2: Να πάει άλλο.
1: Είναι επιστημονικό.
3: Μα με συγχωρείτε, σας είπα να διαμορφωθεί το πολιτικό κλίμα, να διαπιστωθεί τι θέλουν τα πολιτικά κόμματα, να συζητήσουν αυτά τα οποία είναι συγγενικά. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
1: Πώς και δεν πήγατε στο Τσίπρα και πήγατε στο ΠΑΣΟΚ? Θέλω να πω.
3: Γιατί.
1: Θεωρούσα πως ήταν πιο κοντινός σας χώρος είναι αυτός.
3: Όχι, πιο κοντινός μου χώρος αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που υπήρξαν και υπάρχουν και με συμπεριφορές, ο πιο κοντινός μου χώρος που συνεργάστηκα παλιά, υποστηρίχθηκα ως δήμαρχος στην Κέρκυρα σε όλες μου τις επιλογές, είναι το ΠΑΣΟΚ και αυτή τη στιγμή για μένα έχει όλες τις προϋποθέσεις για μένα αυτή τη στιγμή και με το πολιτικό σύστημα όπως διαμορφώνεται έχει όλες τις προϋποθέσεις να παλέψουμε και εγώ να αισθάνομαι τη σιγουριά και τη χαρά ότι αυτό που κάνω έχει τουλάχιστον μια...
0: Πάντως αντιλαμβάνομαι ότι η συνεργασία θα προκύψει μόνο προς τα αριστερά σας, όχι προς τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι?
3: Αν υπάρξει συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας όπως την εννοείται, ούτε μία στο ένα εκατομμύριο. Είναι, υπάρχει και ο δρόμος προς το σπίτι μας. Όχι, όχι, όχι.
0: Γεια σας κύριε Αυλονίτη, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, κύριε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Δρόμος στο σπίτι μας είπε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφοίτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφοίτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
1: Και βέβαια να σας πω εγώ ότι αν χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τηλεφωνικό σας πάροχο, πολλές φορές σκέφτεστε πώς θα περιμένετε στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί, θα μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
3: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 18:30 το απόγευμα.

0: Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
1: Το λες πολύ καλά αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσεις.
0: Μην ανησυχείτε. Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσα λεφτά λέτε να έχει μαζέψει ο Τσίπρας μέχρι τώρα?
2: Ο Τσίπρας.
0: Ή το κόμμα, η Ελλάς.
1: Έχει ανάγκη λεφτά.
2: Πού να τα μαζέψει?
0: Έχει ανάγκη. Ξέρεις, εσύ να καταπληκτικό.
2: Έκανε πράξη αυτό που στη Θεσσαλονίκη ότι θα ζητήσουμε από όλους ένα ευρώ κτλ. Αυτό.
0: Βεβαίως. Ξεκίνησε η πλατφόρμα.
2: Για πες. 150.000 ευρώ.
0: Κοντά έπεσες. Δεν είσαι πολύ μακριά.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τι, πόσο?
0: 178.591 ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Επιλέξτε ποσό δωρεάς, λέει.
2: Στην πλατφόρμα του.
0: Ναι. 1, 5, 10, 20 και 50 ευρώ ή άμα θες κάτι παραπάνω, το εισάγεις. Κατάλαβες και δεν θες παραπάνω. Ναι. Όπως εσύ, Γιάννακο.
2: Εγώ τι να κάνω.
0: Θα ανανεώνεται, λέει, κάθε 10 λεπτά.
1: Μήπως δηλαδή αλλάξει γνώμη?
0: Όχι.
2: Όχι, για να βλέπει
0: γιατί,
2: ο κόσμος.
0: Γιατί πιστεύουν ότι θα χρηματοδοτήσουν όλοι και θα έχουν κάθε 10 λεπτά.
2: Ο κύριος Τσίπρας είπε στη Θεσσαλονίκη ότι θα υπάρξει αυτή η πλατφόρμα. Θα φαίνεται τι βάζεις. Φαίνεται και τι βάζεις.
0: Φαίνεται, τι
2: φαίνεται.
0: Αφού στο είπα τώρα, τι αν φαίνεται.
2: Όχι, ρε παιδί μου, λέει Τζούνος Γιάννης 5 ευρώ, Χρήστος Κούτρας 10 ευρώ.
0: Δεν είναι ονομαστικά, ρε φίλε.
1: Πώς δεν θα
2: γιατί είπε ότι θα είναι.
0: Για σένα.
2: Θα είναι απολύτως διαυγές και θα μπορεί ο καθένας.
0: Τι πλατφόρμα, ρε Γιάννη, απολύτως. Τι είναι, θα και θα.
2: Μα τι είπε ο Τσίπρας, σου λέω, δεν την έφτιαξα.
0: Μα τη δείχνω. Μα είναι εδώ στο. Δεν συζητάμε τώρα επί κάτι. Συζητάμε επί αυτό που υπάρχει στον αέρα. Donation.myelas.gr. Άμα δεν έχετε τι να κάνετε τα λεφτά.
1: Εντάξει.
0: Δώστε τα στον Τσίπρα. Στηρίξτε εδώ. Ορίστε.
2: Στο Τσίπρα.
1: Μου στέλνει ένας ότι υπάρχει ένα ποσοστό, λέει, ποσοστό ενεργειακής φτώχειας στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρώπης και ότι είμαστε στο 19%. Εμείς, ναι. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη είναι στο 9%. 19% λοιπόν δεν μπορούν να ζεστάνουν επαρκώς στο σπίτι τους, λέει αυτός.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Και σκέψου και είμαστε και από τους τυχερούς λόγω καιρού.
1: Όλοι προσεύχονται στο Ελνίνιο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Να κρατήσει αυτό μέχρι το Δεκέμβριο. Η ζέστη, ναι, τόσο. Να μην χρειάζεται. Που μας συνέβη τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα όμως. Δεν μπορεί ένα κράτος να προετοιμάζεται με βάση τα κάνει το Ελληνείο και με βάση τις συνθήκες αυτές. Θα πρέπει να υπάρξει μια προετοιμασία, θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση, η οποία το συζητήσαμε και πριν με τον Νίκο. Το 1,60 να ακούσουμε το 1,55 και τα λοιπά σε σχέση με αυτό που ήταν πέρσι, που ήταν το 1,10, είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει, αλλά γι' αυτό υπάρχουν οι εφεδρείες, φαντάζομαι, που διατείνεται ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχουν. Και ο Υπουργός Οικονομικών. Έχουν πει ότι πάντα κρατάμε εφεδρείες για να βοηθήσουμε.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν αυτή η βοήθεια και μπορεί να είναι 5 λεπτά.
0: Έκανε ένα βήμα πίσω ο Μητσοτάκης στο θέμα του φόρου κατανάλωση. Πώς το λένε,
2: ειδικό φόρο κατανάλωση των καυσίμων.
0: Έλεγε όχι, αλλά είπε ότι αν υπάρχει κοινή απόφαση, εννοείται ότι θα

0: πάει πίσω.
1: Έβαλε την ομπρέλα της Ευρώπης μπροστά.
2: Δύο μέρες πριν ο Μέρτς είχε πει ότι σκέφτομαι να μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Δεν είπε όμως ο Μέρτς ότι θα ζητήσω από την Ευρώπη κάτι.
2: Όχι, ο Τσίπρας το είπε. Ο Τσίπρας, λέει, ο Μητσοτάκης το είπε.
0: Πας μπροστά.
2: Τι.
0: Ξέρω κι εγώ τι να σου πω.
2: Ναι. Πώς το λένε, λόγια, που λέει, κρύψε λόγια, πώς λέγεται.
0: Κρύψε λόγια,
1: κρύβε λόγια, ναι.
2: Λόγια, ναι.
0: Θες Τσίπρα, εντάξει, ναι. Δεν πει, ό,τι θέλει ο καθένα.
2: Είναι φανερό ότι εγώ είμαι πολύ φανατικός.
0: Είναι γνωστό.
1: Ναι. Μάλιστα. Τα δημοσκοπικά ευρήματα των τελευταίων 48 ώρων, πώς τα είδες?
2: Συγκεκριμένα.
1: Γιατί είναι. Εγώ είπα και στον κύριο Αυλονίτη, ο οποίος το αρνείται, είπε ότι δεν διασυμφωνώ με αυτό. Πάλι 15 μονάδες, 12, 10, κάπου εκεί
2: είναι. Είναι γύρω στο 30 ο Μητσοτάκης, γύρω στο 15.
1: Με 17 ο Τσίπρας.
2: Και δυστυχώς γύρω στο 10 το Πασόκ.
1: 10 με 12 το Πασόκ.
2: Ναι.
1: Μετρήθηκε και 12,5.
2: Ναι. Και ο Τσίπρας στο 13.
1: Ναι.
2: Μετρήθηκε από μία. Αλλά γενικά εκεί είναι. Τι να κάνουμε.
1: Και. Εν αναμονή, καλά, ακόμη δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα για την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά, το οποίο προφανώς και θα ανακατέψει λίγο και τη δεξιά πολυκατοικία. Και μεγάλη συζήτηση για τις συνεργασίες, αυτό που είπαμε και με τον κύριο Αυλονίτη για την επόμενη των εκλογών, όπου κανένα κόμμα δεν πρόκειται να πει. Μέχρι τις εκλογές. Μην δεν νομίζω ότι έχει κανείς την αυταπάτη να νομίζει ότι κάποιο κόμμα μέχρι τις εκλογές θα πει ότι εγώ θα συνεργαστώ με τον κόμμα.
2: Αν, το πετρέλαιο που βγει είναι 500 ευρώ, ας πούμε, στην πολυκατοικία σε κάθε γέμισμα, καταλαβαίνεις. Και βέβαια ο Μητσοτάκης θα πρέπει να δώσει λεφτά από τον κρατικό κορβανά.
1: Αυτές τις εφεδρείες.
2: Βέβαια.
1: Παίζεται τις αναφέρεις.
2: Τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους θα δοθούνε.
1: Θα δοθούν. Αυτό είναι εξαγγελία της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης και η οποία θα δοθούν μέσα στο Νοέμβριο μάλιστα.
2: Ναι. Και άμα δοθούνε θα τα δώσει ο συνταξιούχος στο πετρέλαιο.
1: Ναι.
2: Αυτό λέω, θέλω να πω.
1: Εάν το πετρέλαιο παραμείνει σε αυτά ύψη, προφανώς και θα πάνε εκεί.
2: Ναι, θέλω να πω, είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Γιατί των δημοσίων υπαλλήλων το 500 ευρώ είναι για του χρόνου.
2: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό που λες τώρα για τους συνταξιούχους είναι το Νοέμβριο. Ναι. Όπου θα έχει ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, νομίζω ανοίγει από 1η έως 10 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης και θα έχουμε δει την τιμή που θα έχει διαμορφωθεί.
2: Απλώς θέλω να πω πόσο τραγικό είναι το πράγμα αυτό, πόσο ακριβή η τιμή είναι. Ότι αυτό το 400 που θα δίνει ο Μητσοτάκης σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους κινδυνεύουν να μην είναι τίποτα ή θα το δώσουν στο καύσιμα.
1: Θα ξαναμειστεί εκεί.
2: Ναι.
1: Όπως οι αυξήσεις στον κατώτατο του μισθού και οι αυξήσεις του εισοδήματος των πολιτών που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, το μεγαλύτερο του μέρος έχει ξαναμειστεί στην ακρίβεια. Στο ράφι δηλαδή του σούπερ μάρκετ. Επομένως θα πρέπει.
2: Μυθικές.
0: Όχι, σας ακούω που συμφωνείτε και χαίρομαι.
1: Μα σε τι να μην συμφωνήσουμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Σε τι να μην συμφωνήσουμε.
0: Σας ακούω που συμφωνείτε και χαίρομαι.
1: Εγώ διαφωνώ με αυτό.
0: Εσύ διαφωνείς για διαφωνείς τώρα. Με τι διαφωνείς.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ διαφώνησα από χθες που το άκουσα.
0: Με ποιο πράγμα.
1: Το πολύ μικρότερο από το 1,75.
0: Ναι, αλλά μόνο εγώ το είπα εδώ και μου λέει η φίλη μας η Μαρία εδώ, χαμηλώστε λίγο το αντί. Τον Οκτώβριο του 25 είχε ξεκινήσει το πετρέλαιο με ένα 10, δεν υπήρχε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο.
2: Δίκιο έχει.
0: Έκλεισε ένα 75 γιατί το Φεβρουάριο άρχισε ο πόλεμος.
2: Ναι, αλλά τώρα έχουμε δύο πόλεμους.
1: Ένα ξεκινήσει τότε στα 5.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι. Έχουμε όντως δύο πόλεμους. Πω, τι να αμφισβητήσουμε ότι έχουμε πόλεμους. Τι θα συγκρίνουμε με τι.
1: Το άνοιγμα με το άνοιγμα, ρε Χρήστο, και το κλείσιμο με το κλείσιμο.
0: Δεν το συγκρίνουμε.
2: Ο καθένας συγκρίνουμε την τσέπη του.
0: Αυτό θα δώσω
2: ένα 10 έδωσε πέρσι, ένα 60 φέτος. Αυτό είναι μεγάλο, είναι πλήγμα. Και ξέρεις, είναι και πλήγμα. Εγώ έχω ένα φίλο ο οποίος έχει εκεί στα βουνά τέτοιες πανσιόν το χειμώνα. Μπαίνανε μέσα χοντρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Διότι πώς θα. Έχεις εκεί χιονίζει, έχει 0 βαθμούς. Αυτό πρέπει να δουλεύει 24-24 ώρες η ζέστη.
1: Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης. Καλό υπόλοιπο ημέρας να.
0: Δεν ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης.
1: Συγγνώμη, λάθος έκανα.
0: Η Χριστίνα Βίδου.
1: Η Χριστίνα Βίδου, συγγνώμη. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Καλό
2: Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα στη μία. Γεια σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Θα έρθεις, ναι, τη Δευτέρα.
2: Βέβαια.
0: Εντάξει, να μην ήρθα εγώ. Γεια σας.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους. Τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο.
6: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
7: Sky 100,3.
6: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Βικτωρία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
1: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
2: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
1: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
2: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
1: Βικτωρία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Βικτωρία Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 24 21 100 659.
3: www.frictoria.com.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Absolutely massive. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κέντρικο μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Μια ακόμα ημέρα με πυκνή ειδησιογραφία, μια ημέρα όμως και μνήμη. Σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίσας. Και μια ημέρα απώλειας, η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία Πέτρος Κυρκυλής, στην επιμέλεια παραγωγή Σοφία Γαλάνη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Στο μικρόφωνο εκτάκτως η Χριστίνα Βίδου. Είναι ακριβώς 2 λεπτά μετά τις 2, πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Διπλή παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολο χειμώνα, τονίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Ανακοίνωσε ακόμη ότι θα θέσει το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επιδιώκοντας ευρωπαϊκή λύση.
1: Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά.
2: Το 1,75 δεν θα πουλήσουμε καθόλου. Εδώ και με το 1,60, μα φύγει ο ειδικός φόρος που είναι 28 λεπτά, πάλι θα είναι δύσκολα.
3: Εγώ πήγα και έβαλα πετρέλαιο σήμερα στη Λάρισα 2.17 και ήταν παραλαβή προχθεσινή. Όταν μία μηχανή για να μαζέψω το καλαμπόκι με το βαμβάκι και το χωράφια χρειάζεται περίπου 600 λίτρα την ημέρα, δηλαδή 1.200 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι πολλοί θα εγκαταλείπουν το επάγγελμα.
0: Το ενεργειακό κόστος είναι θέμα και ευρωπαϊκό. Βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και το άτυπο Ecofin στο Δουπλίνο. Και για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου αναμένεται να συνεχιστεί η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όπως δήλωσε στον Sky πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επέκταση της πρωτοβουλίας αναμένεται να αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς προϊόντων.
4: Θα συνεχίζουμε και το επόμενο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
0: Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής Χαραλαμπουβουρλιώτη θα εξεταστούν τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού.
5: Εμείς σχηματίσαμε μια δικογραφία για τις συνθήκες θανάτου ενός ανθρώπου. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα δικήματα ερευνούνται από άλλες αρχές, από ανεξάρτητη αρχή πλέον για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και αναμένουμε να δούμε αν θα διαταχθεί και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από την ανάκριση στην αστυνομία.
6: Εδώ υπάρχει το φαινόμενο να υπάρχει άσκηση ιατρικής με ψευδοεπιστημονικές απόψεις. Ο έλεγχος αυτών των πράξεων να επαφείται στους συλλόγους. Δηλαδή έρχεται αυτός που ζητάει ψήφο να ελέγξει τον από τον οποίο ζητάει ψήφο.
0: Έφυγε από τη ζωή Μαργαρίτα Παπανδρέου. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα συμπλήρωνε 103 χρόνια ζωής. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι σήμερα ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης. Νέα κοινή ναυτική άσκηση πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κύπρου. Στη συνεκπαίδευση συμμετείχαν 2 φρεγάτες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και 2 πυραυλάκατοι του Ισραήλ. Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες ακόμη και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Τα μέλη της πείρας κλωνοποιούσαν τη φωνή συγγενικών προσώπων των θυμάτων προκειμένου να ταπείσουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους. 2 μέλη της οργάνωσης συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία ενώ αναζητούνται ακόμη 4 άτομα. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς.
7: Του τη στήσανε εδώ.
8: Δύο είδα μέσα σε ένα στενό, αλλά μετά παρουσιαστήκανε πολύ.
9: Αυτός που βγήκε από το αυτοκίνητο βγήκε να δολοφονήσει.
0: Στις υπόλοιπες ειδήσεις, πρωτοφανή επίπεδα ξηρασίας κατέγραψαν τον Αύγουστο τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας. Μεταξύ αυτών η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ελβετία, ενώ ρεκόρ καταγράφηκαν επίσης σε Αυστρία, Ουγγαρία, Σερβία και Σλοβακία. Στις αθλητικές ειδήσεις για το 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Στις 5.30 θα παίξουν Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9.15 Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουργκ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Sky. Στον πρώτο ημιτελικό για το Super Cup της EuroLeague, ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 με τη Φενέρμπαχτσε. Στο δεύτερο ημιτελικό στις 8 θα παίξουν Real Madrid της Ντουμπάι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με ανέμους 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες. Καλώς θα παραμείνει ο καιρός και το Σαββατοκύριακο. Στην Αττική προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους κάθε φορά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, να δούμε πού έχουμε τα σοβαρότερα προβλήματα τώρα, Δημήτρη, και πού χρειάζεται περισσότερη υπομονή.
10: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Θα φεύγω καλά νέα. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο, η πρώτη Παρασκευή εννοώ, που δεν φεύγουν πολλοί εκδρομείς για το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό και οι δύο εθνικές οδοί προς το παρόν είναι υποφερτές. Ποσοστιαία φυσικά, έτσι, φεύγουν λιγότεροι, αυτό εννοώ. Ενδεικτικά, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών μετά το Δαφνί αρχίζει να τους ταλαιπωρεί προς τη λίμνη Κουμουνδού. Η Σχιστού δεν έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο αναμονής, ενώ στην άνοδο της Κηφισού, δηλαδή στο ρεύμα εξόδου της Κηφισού, έχουμε μεν κίνηση, αλλά λίγη στο Εγάλαιο και την κυρίως κίνηση την έχουμε από τη Ρωσινιόλ και πάνω, από το Περιστέρι και πάνω προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αυτό είναι όλο σε σχέση με τις εθνικές οδούς. Επαναλαμβάνω, είναι η πρώτη Παρασκευή που δεν έχουμε πολλούς εκδρομείς στο Σαββατοκύριακο. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας όμως, γιατί έχουμε αρκετά προβλήματα εκεί παραδόξως, και κυρίως στον άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας, τη Βασιλής Σοφίας ανατμήματα, κυρίως όμως από το Πολεμικό Μουσείο προς την Βουλή και στο τελείωμα της Σταδίου, εκεί που μας βγάζει στο Σύνταγμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Δημήτρης Κολιομιχάλης πάντα για την κίνηση στους δρόμους. Να υπενθυμίσουμε και εμείς στο σημείο αυτό ότι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση, όπως σας είπαμε νωρίτερα, 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πάμε τώρα στο ενεργειακό κόστος και στα μέτρα στήριξης για το χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και αύξηση του επιδόματος που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι μαζί μας. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, Γιώργο, για τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση και όσα είπε χθες και όσα επανέλαβε σήμερα, χθες στη συνέντευξη παραχώρησης στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός.
11: Ναι, και έβαλε σε πρώτο πλάνο αυτή την διπλή γραμμή άμυνας ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μέτρα τα οποία προανήγγειλε χθες από τη συνέντευξή του στην ΕΠ. Έδωσε έμφαση, Χριστίνα, για ακόμη μία φορά όμως και στο ευρωπαϊκό μέτωπο, από το οποίο εξαρτάται ίσως και ένας ο σημαντικότερος κρίκος αυτής της αλυσίδας των μέτρων, δηλαδή τη μάχη για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, που όπως επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαιτεί την έγκριση των Βρυξελών, ούτως ώστε να απελευθερωθούν φόροι και διαθέσιμοι φόροι προκειμένου να ενισχυθεί έτσι περαιτέρω αυτή η παλέτα των μέτρων που περιλαμβάνει, όπως ορθά προανέφερες, αφενός την οριζόντια αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, τη στήριξη του κόσμου και πολύ περισσότερο τη στήριξη στον ντίζελ κίνησης, που είναι, είναι το οξυγόνο της αλυσίδας τροφοδοσίας και κατ' επέκταση αποκλείει, φρενάρει αν θέλεις και περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού. Σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε σε ό,τι αφορά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ότι δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη μάχη της συζήτησης, αλλά από εκεί και πέρα θα δοθούν όλες οι μάχες που απαιτείται προκειμένου να κλειδώσει και αυτό το μέτωπος. Από την άλλη επανέλαβε ότι είναι ένας δύσκολος χειμώνας, εξού και τα μέτρα αυτά, Χριστίνα, έρχονται πιο μπροστά. Θυμίζουμε ότι προχθές και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετούσε την ανακοίνωση των όποιων μέτρων μετά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πώς το έθεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας από το πετρέλαιο θέρμανσης.
12: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων και δυστυχώς με τις εχθροπραξίες στην Ερυθρά Θάλασσα ασκούνται ακόμα περισσότερες πιέσεις στην τιμή του πετρελαίου. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία
1: στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αγγλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα χθες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες.
0: Από τη σημερινή συνάντησή των πρόεδρο της Βουλής, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όπως ξεκαθάρισε, η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μονομερώς σε μείωσή του και παρέπεμψε σε ευρωπαϊκή λύση.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Εννοείται η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κατά παραδρομής αναφερθήκαμε σε πρόεδρο της Βουλής. Τώρα πάμε στις πρώτες αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, που δείχνουν ότι η συζήτηση μεταφέρεται στο κατά πόσο οι παρεμβάσεις αυτές ήταν αρκετές για να περιορίσουν στην πράξη το κόστος των καυσίμων. Πρώτα να ακούσουμε τι λέει από την πλευρά των παρτηριούχων η πρόεδρος της Ένωσης Βενεζουελανικής, Μαρία Ζάγκα.
2: Η κυβέρνηση εκ των προτέρων μεριμνά να δει τι θα κάνει
13: για να πάει πού η τιμή.
2: Παιχνίδι και τα δηληστήρια, αλλά σας το λέω ξεκάθαρα, με αυτό που ακούσαμε το 1,75 δεν θα πουλήσουμε καθόλου. Εδώ και με το 1,60 μα φύγει ο ειδικός φόρος που είναι 28 λεπτά, πάλι θα είναι δύσκολα. Άρα θα μας βάλει για άλλη μια φορά με τον πλαφόν κέρδους που σκέπτεται εταιρείες και μας. Δεν άκουσα επιδότηση για την αμόλυβδη. Εάν βγάλουμε την επιδότηση, πόσο θα πάει σε 10 λεπτά.
0: Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η πίεση και στον αγροτικό κόσμο. Βασικό αίτημα την κατάργηση των φόρων στο αγροτικό πετρέλαιο. Ο Σωκράτης Αληφτήρας είναι εκπρόσωπος τύπου των αγροτικών συλλόγων Λάρισσας.
3: Όταν σήμερα το πετρέλαιο έχει 2,17, εγώ πήγα και έβαλα πετρέλαιο σήμερα στη Λάρισα 2,17 και ήταν παραλαβή προς χθεσινή. Σήμερα θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Όταν μία μηχανή για να μαζέψω το καλαμπόκι με το μαμβάκι και το χωράφια χρειάζεται περίπου 600 λίτρα την ημέρα, δηλαδή 1.200 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι πολλοί θα εγκαταλείπουν το επάγγελμα. Το φωνάζαν από τα μπλόκα. Θα πρέπει να φύγουν όλοι οι φόροι από το αγροτικό πετρέλαιο τουλάχιστον για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
0: Οι αντιδράσεις των κοινωνικών φορέων. Πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Το Πασόκ εξέδωσε ανακοίνωση. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν αρκεί, δεν επαρκεί, σημειώνεται. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιορίδου ασκεί κριτική τόσο για το ύψος της τιμής, όσο και για την αποτελεσματικότητα των μέτρων.
14: Ο Πρωθυπουργός χθες με πολύ χαρά είπε ότι η τιμή θα είναι κάτω από 1,75. Προφανώς δεν έχει αντίληψη του τι βιώνονται τα ελληνικά νοικοκυριά. Το 1,75 είναι μια τιμή αυξημένη κατά 60% από την τιμή που ξεκίνησε πέρσι το πετρέλαιο. Το πλαφόν δεν αρκεί. Και αυτό φαίνεται στην πράξη γιατί έχει εκτιναχθεί η τιμή.
0: Λοιπόν, αυτά με τις αντιδράσεις. Να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη. Με τον Νίκο Φιλιππίδη, με τη βοήθειά του. Γιατί, Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
15: Γεια σου, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε λοιπόν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Δεν ξέρουμε το πότε ακόμα. Έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις της αγοράς. Η πρώτη ερώτηση είναι κατά πόσο η εκτίμησή σου είναι και το ρεπορτάζ του λέει αυτές οι παρεμβάσεις μπορούν να συγκρατήσουν τελικά το ενεργειακό κόστος και ποια είναι τα περιθώρια όμως που έχει η κυβέρνηση.
15: Δεν μπορούν να ακυρώσουν την κρίση. Δεν μπερδευόμαστε. Βιώνουμε μια βαθιά ενεργειακή κρίση, όπου έχουν ανέβει κατακόρυφα οι τιμές κάθε είδους ενεργειακού προϊόντος, από το ανεπεξέργαστο αργό και πετρέλαιο Brent, μέχρι το διυλισμένο diesel, μέχρι το φυσικό αέριο, μέχρι τις τιμές του ρεύματος. Όλα έχουν ανέβει. Δηλαδή, εκτός και φανταζόμαστε ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδί που αυτά θα σβήσουν. Δεν υπάρχει τρόπος να σβήσουν, γιατί περνάμε μια κρίση και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Αυτό που μπορεί να συμβεί είναι να υπάρξουν κάποια μέτρα προκειμένου να μην έχουμε μία απότομη αύξηση του πληθωρισμού, μία συγκράτηση των αυξήσεων, μία μικρότερη αύξηση. Αυτό επιχειρείται αυτή τη στιγμή και αυτό επιχειρούν όλες οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αναζητώντας πρώτα απ' όλα δημοσιονομικό χώρο και κατά δεύτερο λόγο αναζητώντας στράτο ευρωπαϊκό, δηλαδή έγκριση ευρωπαϊκή, ώστε να μπορέσουμε να ξοδέψουμε περισσότερο. Το λέω αυτό γιατί αν υπάρχουν αυτές τις ημέρες, τα τελευταία 2-24 ώρα, μια έντονη κινητικότητα. Τώρα, σε επίπεδο ανακοινώσεων, τη Δευτέρα θα γίνουν κατά 99% οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Μιλάμε πάντα για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα βγει σε περίπου ένα μήνα. Τα σημερινά δεδομένα τα είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι κοντά στα 2 ευρώ ή και λίγο παραπάνω από τα 2 ευρώ. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι μιλάμε για μία επιδότηση κοντά στα 25 λεπτά. Συν ΦΠΑ μπορεί να φτάσει και τα 30-31. Και θα υπάρχει, αναλόγως των συνθηκών που θα υπάρχουν στην αγορά, και μία πρόσθετη οικειοθελής μείωση της τιμής από πλευράς των διελιστηρίων.
0: Ναι.
15: Δηλαδή το 1,75 είναι νομίζω το πολύ υψηλό, το πιθανότερο να κινηθεί αρκετά προς το κάτω, προς το 1,60 θα έλεγα εγώ, η τιμή του πετρελαίου θέρμασης. Άρα η πρώτη θα έλεγα κατεύθυνση είναι αυτή. Το δεύτερο είναι η παράταση των μέτρων για τον ντίζελ. 10 λεπτά θυμίζουμε είναι η κρατική επιδότηση και 5 λεπτά η επιδότηση των διελιστηρίων. Και το τρίτο είναι το περίφημο πλαφόν, το οποίο επιστρέφεται στο μεικτό περιθώριο κέρδους για τις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών και για τα πρατήρια. Θα υπάρξει και μεγάλη αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Το λέω αυτό γιατί πολλοί το παίρνουν, και η αλήθεια είναι το παίρνουν και οι πιο αδύναμοι, από αυτοί που έχουν και τα πιο χαμηλά εισοδήματα, και προβλέπεται μια αύξηση κοντά στα 80-90 εκατομμύρια, δηλαδή τα 195 τα περσινά και τα προπέρσινα θα φτάσουν κοντά στα 270 με 280 μαζί με αύξηση περιμέτρου των δικαιούχων. Μα αυτές ήταν οι ανακοινώσεις. Ή έχουμε κενό, προφανώς θα ρωτήσει κάποιος τι κάνουμε με την αμόλυβδη. Την αμόλυβδη για την ώρα έχουμε τα 10 λεπτά της επιδότησης που δίνουν οι ίδιοι σε ίδια τα δηληστήρια, το οποίο θα δούμε πώς θα συνεχιστεί και αν θα συνεχιστεί. Αν δεν υπήρχε η τιμή στην Αντλία σε μέσα επίπεδο θα ήταν ήδη στο 2,30. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μέσο επίπεδο χώρας στο 2,18,8 ισοπαλία και η αμόλυβδη και το πετρέλαιο ντίζελ. Και το ντίζελ έχει αυξητικές τάσεις, εκτιμάται ότι τη Δευτέρα θα είναι στα 2,20 και επίσημα σε μέσο επίπεδα χώρας. Άρα μιλάμε για ένα εκρηκτικό μείγμα, δύσκολο πολύ στην αντιμετώπιση και στο χειρισμό.
0: Μάλιστα. Θέλω να σε κρατήσω λίγο, γιατί ήδη και ο Πρωθυπουργός μας το είπες και εσύ ότι υπάρχει, δεν αντέχει ο προϋπολογισμός για τον ειδικό φορέα κατανάλωση. Αν είχαμε, λέει, μια ειδική άδεια από την Ευρώπη, θα το κάναμε.
15: Θα με ρωτήσει κάποιος τι κάνουμε με την αμόλυβδη. Την αμόλυβδη για την ώρα έχουμε τα 10 λεπτά της επιδότησης που δίνουν οι ίδιοι σε ίδια τα δηληστήρια, το οποίο θα δούμε πώς θα συνεχιστεί και αν θα συνεχιστεί. Αν δεν υπήρχε η τιμή στην Αντλία σε μέσα επίπεδο θα ήταν ήδη στο 2,30. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μέσο επίπεδο χώρας

0: εκρηκτικό μείγμα, δύσκολο πολύ στην αντιμετώπιση και στο χειρισμό.
1: Μάλιστα. Θέλω να σε κρατήσω λίγο, γιατί ήδη και ο Πρωθυπουργός μας το είπες και εσύ, ότι υπάρχει, δεν αντέχει ο προϋπολογισμός για τον ειδικό φορέα κατανάλωση. Αν είχαμε, λέει, μια ειδική άδεια από την Ευρώπη, θα το κάναμε. Αυτές τις ημέρες, μια και τον έφερες και εσύ.
0: Να το διευκρινίσουμε αυτό. Ο προϋπολογισμός αντέχει, εμείς έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν επιτρέπεται, υπάρχει κοινοτή ευρωπαϊκή συμφωνία που δεν μετράνε πλέον τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα. Μετράει η οροφή δαπανών. Και η οροφή δαπανών είμαστε εκεί στο 3,6. Την έχουμε πιάσει. Εμείς έχουμε μια από τις πιο υψηλές οροφές δαπανών στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πλεονάσματα, άλλοι έχουν ελλείμματα. Και την έχουμε φτάσει αυτή την οροφή. Για να πάμε παραπάνω, θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή έγκριση. Αλλιώς θα βγει ένα report σε μερικές εβδομάδες από τώρα που θα λέει ότι η Ελλάδα καταπάτησε μία από τις βασικές συνιστώσεις της δημοσιονομικής συμφωνίας στην Ευρώπη και θα αρχίσουμε να έχουμε δράματα στις αγορές.
1: Περίμενε τώρα πριν προχωρήσουμε, γιατί έκανα πάλι ένα. Έχουμε μπερδευτεί λίγο κι εμείς με όλες αυτές τις μετακινήσεις και με τις μεταγραφές. Κυρίες και κύριοι, κυρία Τελιγιορίδου πλέον είναι στο Πασόκ, έχει ενταχθεί, δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Τελιγιορίδου. Και επομένως ήταν από τις αντιδράσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή. Πάμε τώρα στα δικά σου, γιατί έχουμε τον ενεργειακό κόστος ψηλά και στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Συζητείται σήμερα και αύριο στο Eurogroup και στο άτυπο Ecofin στο Δουβλίνο. Περιμένουμε κάτι από εκεί?
0: Δεν παίρνουν αποφάσεις τα άτυπα Eurogroup. Στα άτυπα Eurogroup χτίζεται. Χτίζεται επί της ουσίας η επιχειρηματολογία, τα μέτρα. Νομίζω ότι το πιο κρίσιμο που έγινε ήταν η επίσκεψη την Τρίτη το βράδυ στο Βερολίνο του Κυριάκου Πιερακάκη, που συναντήθηκε με τον καγκελάριο Μέρτ και τον ομόλογο του, τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, γιατί έκτοτε βλέπουμε εξελίξεις. Δηλαδή, βλέπουμε οι Γερμανοί να ανακοινώνουν σιγά-σιγά την πρόθεσή τους για μέτρα και χαλάρωση, πιεσμένοι προφανώς και από τα εσωτερικά τους πολιτικά προβλήματα. Και αυτό έχει ανοίξει μια συζήτηση πανευρωπαϊκή που η Ελλάδα θέλει να πρωτοστατήσει, θέλει να βγει μπροστά. Δηλαδή, στο Eurogroup σήμερα προεδρεύει ο Πιερακάκης, εκπροσωπεί τη χώρα ο Θάνος Πετραλιάς, ο Υπουργός Οικονομικών, έτσι γίνεται στα Eurogroup. Η συζήτηση θα αφορά μαζί με το Ecofin το τι κάνουμε ανάλογα με τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας. Και τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά, γιατί δεν φαίνεται κάποιο ορόσημο τέλους της κρίσης. Ενώ φαινόταν τον Ιούνιο. Λέγανε ότι πολύ ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα αντέξει και θα λύξει το πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ζει και με την μεγαλύτερη επιτόκια στις Ηνωμένες Πολιτείες και με το μεγαλύτερο κόστος δανεισμού πάνω από το 5% το δεκαετές και με το γαλόνι να ξεπερνάει τα 5 δολάρια αυτή τη στιγμή στην αμόλυβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αυτή τη στιγμή δοκιμάζουν ακραία σενάρια στην Ευρώπη και τα ακραία σενάρια αναζητούν ακραίες λύσεις αντιμετώπισης, δηλαδή ένα πρόγραμμα ευρύτερων, θα έλεγα, επιδοτήσεων, παρεμβάσεων ενδεχομένως. Θα δούμε.
1: Για να δούμε. Μπροστά μας είναι. Θα σε κρατήσω για κάτι άλλο. Σήμερα, γενικότερα, το καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, και μετά τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τη σημερινή συνάντηση, γενικότερα έχουμε ένα καταιγισμό εξελίξεων στο οικονομικό πεδίο. Και θέλω τη βοήθειά σου για να τις βάλουμε σε μία σειρά, Νίκο. Από την ενέργεια και τα καύσιμα, να πάμε στην ακρίβεια και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών αναμένεται να παραταθεί για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αφορά τουλάχιστον 400 κωδικούς. Σήμερα, εδώ στον Σκάι και τον Άρη Πορτοσάλτε, μίλησε η πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη.
2: Αναλύουμε πάρα πολύ τα δεδομένα και θα αναλύσουμε και στο μέλλον με τη βοήθεια του AI. Ήδη χρησιμοποιούμε κάποιες μικρές εφαρμογές AI, όπου εκεί βλέπουμε κάποια μοτίβα και αυτό μπορεί να μας βοηθήσουν. Όπως, ας πούμε, στη βενζίνη είχα δει μοτίβα κάποιων περιοχών. Δεν θα το έλεγα ότι είναι σε πολλούς νομούς.
3: Γιατί ένα προϊόν, το ίδιο προϊόν, πωλείται στο Βέλγιο στη χ τιμή και σε εμάς πωλείται τρία χ?
2: Έχουμε κάνει ήδη μία ανάλυση. Αυτό που υπήρχε στο μυαλό μας και ίσως ενδεχόμενα στο παρελθόν σε κάποιες κατηγορίες, κάποιες κωδικούς κτλ. Δεν ισχύει σήμερα. Θα συνεχίσουμε και το επόμενο δίμηνο, Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
1: Λοιπόν, εδώ, Νίκο, ανοίγει μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Από τη μία έχουμε την προσπάθεια να πέσουν τιμές στα ράφια, από την άλλη ακόμα και την αρχή προστασίας να μιλάει για μοτίβα εσχοκέρδεια στην αγορά. Τα είχαμε και το ακούσαμε πολύ προσεκτικά στη σημερινή έτσι, συνέντευξη παραχώρηση στον Άρη, η κυρία Τσαγκάρη. Τι εικόνα έχει αυτή τη στιγμή, που είναι οι μεγαλύτερες πιέσεις και δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει τελικά ο καταναλωτής τους επόμενους μήνες?
0: Ακόμα δεν έχει περάσει στην αγορά.

0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυξήσεις στα τρόφιμα δεν έχουμε σοβαρές. Στο σούπερ μάρκετ γενικά δεν έχουμε. Θα λέγαω το πιο ανησυχητικό είναι αυτό που έρχεται. Αυτή τη στιγμή δηλαδή βιώνουμε μια κατάσταση όπου κατά κύριο λόγο έχουν επηρεαστεί περισσότερο οι υπηρεσίες, κάθε είδους υπηρεσίες, από το ενεργειακό κόστος παρά η βιομηχανία, τροφή και η βιομηχανία και η λιανική πώληση τροφίμων και προϊόντων σούπερ μάρκετ. Αυτό που μας είπε σήμερα η κυρία Τσαγκάρη είναι ότι λύγει τα τέλη Οκτωβρίου η δίμηνη δέσμευση τιμών και θα δημιουργηθεί ακόμα ένα πλαίσιο για ένα ακόμα δίμηνο. Μένει να διευκρινιστεί αν θα είναι με τις τιμές στα τέλη Αυγούστου των προϊόντων ή αν θα είναι με νέες τιμές των τελών Οκτωβρίου και θα υπάρχει δέσμευση σταθερότητας ως τα τέλη του έτους. Κάτι που δεν διευκρινίστηκε. Απλώς κρατάμε ακόμα ότι επίκειται μέσα στις επόμενες ημέρες να βγει το πόρισμα για τη χοντρεμπορική τόσο του κρέατος όσο και των προκυπευτικών, μια έρευνα που έχει ξεκινήσει από την αρχή της σύστασης εθνικής της ανεξάρτητης αρχής το Μάιο, καθώς έχουν διαπιστωθεί ενδείξεις εσχροκέρδειας. Επίσης αναφέρεται στα πρατήρια ότι το πλαφόν αυτή τη στιγμή επανέρχεται, γιατί έχουν παρατηρηθεί κάποια περίεργα μοτίβα σε κάποιους νομούς της επαρχίας, όχι στην Αττική. Και λόγω αυτών των μοτίβων που παρατηρούν υψηλότερα περιθώρια από το εύλογο περιθώριο κέρδους, θα επανέρθει το πλαφόν, επαναλαμβάνω, ανακοινώσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για όλα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην πρώτη μας διακοπή. Θα, σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους στο Αιγαίο. Διάβασε και άκουσε τις δηλώσεις θέσης του Πρωθυπουργού. Θα μας τα πει σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Μείνετε λοιπόν στον Sky 100,3.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
9: Sky 100,3.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Χθες, στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα.
2: Υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει, αλλά εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή η συνάντησή μου με τον κύριο Ερντογάν. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματά μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν προβλέπεται συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί με τέτοια συνάντηση να κανονιστεί εφόσον υπάρχει δυνατότητα και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι, αλλά δεν υπάρχει προγραμματισμένο.
1: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις χθες και ειδικά το πρώτο μέρος, όχι αυτό που αφορά στην μη ή όχι τελικά συνάντηση. Προς το παρόν, την αποκλεί ο Πρωθυπουργός, εκτός εάν, το άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, οι δηλώσεις του για τα 12 ναυτικά μίλια και ό,τι ακούσαμε. Μανώλης Κωστίδης μαζί μας. Μανώλη, καλώς σου μεσημέρι, και έχουμε πλέον και την πρώτη αποτύπωση των δηλώσεων Μητσοτάκη στον τύπο, στον τουρκικό τύπο.
3: Ναι, και αναφέρονται αυτές οι δηλώσεις μπορούν να προκαλέσουν νέα ένταση και προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών. Κυρίως η δήλωσή του για τα 12 μίλια. Βέβαια, τη διαβάζουμε με δικό του τρόπο. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε ότι θα απεκτεί τα χωρικά έδατα τώρα.
1: Ότι στο δικαίωμα αναφέρθηκε. Ναι.
3: Ακριβώς, το οποίο το είχε επαναλάβει η Αθήνα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο τώρα. Είναι μια σταθερή θέση των ελληνικών κυβερνήσεων. Αυτό όμως επειδή το κλίμα δεν είναι καλό και επειδή, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, υπάρχει μια αναταραχή στη θάλασσα. Αυτός ο κυρόγος το διαβάζουν λίγο διαφορετικά και λένε ότι είναι μια δήλωση που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Νομίζω αυτό που χαλάει το κλίμα είναι η στρατιωτικοποίηση των νησιών, κυρίως με Ισραηλινά όπλα που σχεδιάζει η Αθήνα, η ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κάτι το οποίο που η Τουρκία τα διαβάζει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Με το Φιντάν να θεωρεί ότι είναι απειλή, με το Υπουργείο Άμυνας να λέει ότι η επίσκεψη με Μητσοτάκη στο Καστελόριζο είναι μια προσπάθεια δημιουργίας εταιρεσμένων για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών και ότι η Τουρκία δεν θα το δεχτεί αυτό. Είμαστε σε αυτό το κλίμα.
1: Ναι. Η Στιχουριέτ, επειδή ξέρω ότι από τις σχετικές πληροφορίες που μας δίνεις πάντα, αναφέρεται και στην κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, σωστά?
3: Οπωσδήποτε, γιατί βλέπουν ότι η ελληνοϊσραηλινή συνεργασία συνεχίζεται σε στρατιωτικό επίπεδο και επειδή υπάρχει αυτή η θεωρία της περικύκλωσης, η ναυτική άσκηση που διεξήχθη μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο θεωρείται και αυτό μια τέτοια προσπάθεια.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη, για όλες τις πληροφορίες. Καλό σου μεσημέρι. Τώρα, πριν πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη που παρακολουθεί αυτή την άσκηση στην οποία αναφέρθηκε και ο Μανώλης Κωστίδης, να δούμε τις σημερινές αντιδράσεις στην Αθήνα μετά αυτή την όξυνση της τουρκικής ρητορικής. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χατζηβασιλείου, απάντησε στην Άγκυρα με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο για τις αναφορές περί ελληνικής απειλής.
4: Μιλούν για δήθεν ελληνική απειλή εκείνοι οι οποίοι έχουν το κάζους μπέλι σε ισχύ να επικρέμεται ως δαμόκλειο σπάθη πάνω από χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Είναι οξύμορα και φεδρά αυτά τα οποία πολύ συχνά ακούμε από την Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Η Ελλάδα δεν εξυφαίνει πολεμικά σενάρια, αλλά η Ελλάδα αμήνεται και προστατεύει και θα προστατεύει κάθε σπιθαμή της επικράτειάς της χωρίς να το συζητά με κανέναν.
1: Στη στρατιωτική διάσταση του θέματος αναφέρθηκε ο αντιστράτηγος συναποστρατείας Σπύρος Μπελεγράτης, μιλώντας σήμερα εδώ στον Sky.
5: Προφανώς, κύριε Πιταρά, δεν θα ρωτήσουμε κανέναν ούτε πώς θα αμυνθούμε ως χώρα και ιδιαίτερα στην πλευρά του Αιγαίου και όπου αλλού χρειαστεί ή απαιτηθεί για να εξασφαλίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την κυριαρχία μας ευρύτερα. Επομένως, αν κάποιος δεν επιτεθεί, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούν οι Τούρκοι.
1: Αλλά Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι έρευνες διευρύνονται πλέον σε πολλά επίπεδα, το έχουμε καταλάβει όλους. Στο μικροσκόπιο της αρχής, και με αυτό να ξεκινήσουμε. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν και τα οικονομικά των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί, να υπενθυμίσουμε, και κρατούνται στον Κορυδαλό. Η Ελένα Γαλάρη μαζί μας, να δούμε τι ακριβώς αναζητούν τώρα οι αρχές, τι λέει το ρεπορτάζ σου και τα υπόλοιπα έτσι, μέτωπα της έρευνας, που είναι ανοιχτά βέβαια.
6: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται λοιπόν να ανοίγει η βεντάλια των ερευνών για τους δύο γιατρούς. Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ο κύριος Χάραλογος Βρουλιώτης, έχει δώσει εντολή να ελεγχθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών. Για ποιο λόγο? Να ερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Να σας πω ότι ο έλεγχος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα αρχίσει από παλαιότερη επαγγελματική δραστηριότητα των δύο γιατρών. Τώρα, σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το συγκεκριμένο αδίκημα αυτού του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα σταλεί στον εισαγγελέα και θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Είναι μια διαδικασία η οποία θα διαρκέσει, όπως καταλαβαίνετε. Θα πρέπει να σταθεί το πόρισμα, να δουν αν υπάρχουν ευθύνες, και αν και εφόσον προκύψουν ενδείξεις ότι υπάρχουν ευθύνες, τότε το λόγο θα έχει η εισαγγελέα για τις περαιτέρω κινήσεις. Έχουμε λοιπόν αυτή την έρευνα ανοιχτή. Περιμένουμε βεβαίως και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων που έχει υποβληθεί. Τώρα θα δούμε και από εκεί τι άλλο θα έχουμε. Πάντως, σύμφωνα και με τις πληροφορίες μας, δεν αποκλείεται οι δύο γιατροί να έρθουν αντιμέτωποι και με άλλες διώξεις. Αυτό βέβαια θα το κρίνει η δικαιοσύνη, διότι είναι μια έρευνα η οποία είναι ανοιχτή. Η ανάκριση είναι ανοιχτή. Θα κληθούν να καταθέσουν τώρα και αρκετοί μάρτυρες για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όλα αυτά θα βγάλουν ένα πόρισμα, θα βγάλουν αποτέλεσμα, και θα δούμε ποια θα είναι, αν υπάρχουν περαιτέρω νομικές κινήσεις, αν υπάρχουν διώξεις ή οτιδήποτε άλλο.
1: Θα τα δούμε. Προς το παρόν σε αποδεσμεύω, θα τα πούμε και στη συνέχεια, Έλενα. Όπως είπε κύριε και κύριε Έλενα Γαλάρη, η υπόθεση είναι ανοιχτή, παραμένει ανοιχτή. Οι συνθήκες θανάτου του ακόμα είναι υπό διερεύνηση. Υπάρχουν σημαντικά στοιχεία και υπάρχουν και στοιχεία και σημεία που, στα οποία υπάρχουν εκκρεμότητες. Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου.
7: Εμείς σχηματίσαμε μια δικογραφία για τις συνθήκες θανάτου ενός ανθρώπου. Από εκεί πέρα, τα υπόλοιπα αδικήματα ερευνούνται από άλλες αρχές, από ανεξάρτητη αρχή πλέον, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και αναμένουμε να δούμε αν θα διαταχθεί και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από την ανάκριση στην αστυνομία. Υπάρχει περίπτωση να μας ζητηθεί να διερευνήσουμε και άλλα αδικήματα τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί κατά την προανάκριση για το θάνατο. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ακόμη δεν έχουμε ιατροδικαστική έκθεση. Έχουμε αρκετές εκκρεμότητες και με ψηφιακά πιστήρια και με άρση τηλεφωνικού επωρήτου. Θα διευκρινιστούν ουσιαστικά κάποια θέματα.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση για τους ελέγχους που έχουν γίνει στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και κυρίως για το αν είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη είναι κατηγορηματική επ' αυτού.
8: Για τις 5 Νοεμβρίου του 2025 βρήκε τα δηλωθέντα μηχανήματα ήτη της οζονοθεραπείας, υδροθεραπείας και μηχάνημα Indigo.
9: Έχουν δηλώσει ότι έχουν καταθέσει αίτηση για άδεια στον Ιατρικό Σύλλογο για το συγκεκριμένο μηχάνημα με τα τιμολόγια.
8: Είναι ψέμα. Αναφέρουν στη δήλωσή τους ότι πρόκειται για παράρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Δεν λένε ότι πρόκειται για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
1: Και ακριβώς τον απόϊχο αυτής της υπόθεσης ανοίγει πλέον και η συζήτηση για το πώς θα ελέγχονται από εδώ και πέρα τα ιδιωτικά ιατρία. Το Υπουργείο Υγείας παρουσίασε σήμερα ένα νέο σύστημα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, που φιλοδοξεί να δώσει και στους ίδιους τους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν ένα ιδιωτικό ιατρίο πριν το επισκεφτούν. Η Ματίνα Πολυχρόνη ξέρει ακριβώς τι προβλέπει το νέο σύστημα και πώς θα λειτουργεί.
10: Ναι, είναι η Χριστίνα το MedWatch, έτσι ονομάζεται αυτή η πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα μπορούν οι πολίτες σε δεύτερο χρόνο, γιατί προς το παρόν υπάρχει πιλωτικά, έχουν ενταχθεί εκεί οι ιατροί που είναι ενταγμένα στο Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σε δεύτερο χρόνο λοιπόν οι πολίτες, μέσω μιας εφαρμογής, θα μπορούν να ελέγχουν τα ιατρία. Δηλαδή θα μπαίνουν στην εφαρμογή, θα βάζουν τη διεύθυνση του ιατρίου, το όνομα του ιατρού, και εκεί θα βγαίνει άδεια λειτουργίας και θα βλέπουν τις ιατρικές πράξεις που διενεργούνται στο ιατρείο. Σε αρχικό στάδιο όμως, αυτή τη στιγμή πιλωτικά τα ιατρία που είναι ενταγμένα στο Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έχουν ελεγχθεί είναι περίπου 8.500. 231 δομές έχουν βγει κόκκινες. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να διερευνηθούν εάν υπάρχουν παραβάσεις στη συνέχεια. Δεν αφορά μόνο ιδιωτικά ιατρία, αλλά και κέντρα αισθητικής, αδυνατίσματος, Ινστιτούτα, όπου γίνονται ιατρικές πράξεις. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν θα ψαρεύει τις διαφημίσεις, θα μπαίνει στις ιστοσελίδες των Ινστιτούτων, των κέντρων, των ιατρίων, θα βλέπει τι διαφημίζεται ακριβώς και αν αυτό το οποίο διαφημίζεται προβλέπεται να γίνεται και στον χώρο εκεί. Και αν υπάρχουν παραβάσεις, θα ενημερώνεται το Υπουργείο Υγείας και στη συνέχεια θα γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες, Χριστίνα.
1: Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αρμόδιος υπουργός, να τον ακούσουμε.
11: Ανοιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Και σχεδόν ταυτόχρονα έρχεται στο φως μία ακόμη υπόθεση γιατρού που φέρεται να προσέφερε θεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται ένας αγκιοχειρουργός στην Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Ξέρει ακριβώς τι έχει προκύψει από την έρευνα. Χάρη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
12: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα είχε αναρτήσει και σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκεί έφτασε η καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Ρεθύμνου, γιατί η πράξη είχε γίνει στο Ρέθυμνο. Συγκεκριμένος γιατρός είναι στα Μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου ως επισκέπτης γιατρός. Έγινε λοιπόν ο έλεγχος σε μία ημέρα που ο γιατρός έκανε ιατρείο στο Ρέθυμνο. Επισκέφθηκαν μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Τον ενημέρωσαν ότι η συγκεκριμένη θεραπεία ήταν θεραπεία με ενέσιμες βιταμίνες. Ήταν παράνομη, δεν είχε το δικαίωμα λόγω και της ειδικότητας να πραγματοποιεί αυτή την θεραπεία. Ο γιατρός δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι δεν το γνώριζε. Έχει ξεκινήσει η προδικασία για την παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, οπότε θα περιμένουμε να δούμε και ποια είναι τα αποτελέσματα. Πάντως, ελέγχους και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη πραγματοποιούν αυτή την περίοδο τα πειθαρχικά συμβούλια και οι επιτροπές ελέγχου των ιατρικών συλλόγων σε όλη την Κρήτη, τόσο σε κέντρα ευεξίας όσο και σε ιδιωτικά ιατρία.
1: Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και κυρίες και κύριοι, μια σημαντική απώλεια σήμερα. Έφυγε από τη ζωή σας, το είπαμε και νωρίτερα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 103 της χρόνια. Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι μαζί μας. Έχουμε την είδηση, την απώλειά της και έχουμε και ένα πλήθος συλληπιτηρίων μηνυμάτων, Δέσποινα.
13: Στις 30 του μηνός θα συμπλήρωνε η Μαργαρίτα Παπανδρέου τα 103 της χρόνια. Το τελευταίο διάστημα είχε επιβαρυνθεί η υγεία της. Έφυγε σήμερα περίπου στις 10 παρά το πρωί στο σπίτι της. Και βεβαίως είναι μια γυναίκα που έχει συνδέσει το όνομά της με την ιστορία της μεταπολίτευσης του τόπου. Σύζυγος και μητέρα δύο πρωθυπουργών. Και έγινε γνωστή όχι μόνο για αυτό, αλλά και για τους αγώνες που έχει διαδώσει για τα δικαιώματα, ιδίως των γυναικών. Σημαντική η δράση της και το έργο της με τις Έγιες που είχε ιδρύσει. Σημαντική συμβολή της για την προώθηση και τη ζήτηση των νόμων, όπως η κατάργηση της πρίκας, η νομοποίηση των και είναι ήταν μια συγγραφέας και ακτιβίστρια που είχε μια σημαντική διαδρομή. Την αποχαιρέτησε σχεδόν το όλο Πασόκ. Φυσικά η οικογένειά της, που είπε ότι ήταν μια μαχήτρια ως το τέλος και η αγκαλιά που τους ένωνε. Ο Νίκος Ανδουλάκης, όπως είμαστε θέσει να γνωρίζουμε, κοινώνησε με τον Γιώργο Παπανδρέου προκειμένου να συλληπιστεί τον πρώην Πρωθυπουργό για την τόσο σημαντική απώλεια. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του Πασόκ, συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και ο Νίκος Ανδουλάκης συλληπίστηκε βεβαίως και τα παιδιά της, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πάμε, Σοφία Γαλάνη, για δύο θέματα της επικαιρότητας. Σοφία, καλό μεσημέρι και σε σένα και να ξεκινήσουμε από τα νεότερα στοιχεία του ΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η νέα λοιπόν επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ αναφέρει ότι έχουμε 3 ακόμα θανάτους και 46 νέα κρούσματα από τον ιό την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Οι 3 θάνατοι αφορούν άτομα ηλικιωμένα, δηλαδή άνω των 65 ετών, όπως και όλες οι προηγούμενες ανθρώπινες απώλειες που έχουμε, να το τονίσουμε αυτό. Τώρα, ο συνολικός αριθμός των νεκρών, να θυμίσω, από τον ιό από την αρχή της περίοδου του 2016 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου ανέρχεται σε 33 και έχουμε 370 κρούσματα της λίμωξης συνολικά. Να πούμε εδώ ότι η ιδιαίτερη κυκλοφορία του ιού καταγράφεται φέτος στην Αττική. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Μέσα σε μία εβδομάδα έχουμε 10 νέες περιπτώσεις λίμωξης στους δήμους Μαρκοπούλου Μεσογείας, Σπάτων Αρτέμιδος, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου, και ο Δήμος επίσης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συγκεντρώνουν αυτοί οι δήμοι μέχρι στιγμής τα περισσότερα κρούσματα. Να πούμε ότι οι 64 ασθενείς νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομεία της χώρας, οι 29 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τώρα, επειδή δεν έχουμε τελειώσει με αυτό το θέμα και οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε, μιλήσαμε με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίος τόνισε στο ραδιοφωνό του Sky ότι ειδικά αυτοί που πρέπει να συνεχίσουν να προσέχουν είναι οι ευπαθείς ομάδες, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Εκτιμά ότι όμως σύντομα θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση.
14: Πριν ακούσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο, τελευταία είδηση: έχουμε πληροφορίες για φωτιά στο νοσοκομείο της Νίκαιας, κυρίες και κύριοι, και θα έχουμε σε λίγο περισσότερες πληροφορίες. Τώρα βλέπω από την κάμερα εδώ στο Sky πυκνός μαύρος καπνός να βγαίνει από συγκεκριμένο σημείο. Αυτή είναι από τις τελευταίες εξελίξεις. Θα έχουμε περισσότερα στη συνέχεια. Προς το παρόν, να ακούσουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο.
15: Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Ο ρυθμός αύξησης δεν έχει μεγαλώσει. Τις προηγούμενες εβδομάδες θρυνούσαμε 5 με 6 απώλειες κάθε εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα θρυνήσαμε 3 απώλειες. Αν αυτό το συνδυάσετε με τις παρεμβάσεις που γίνονται και το ότι σιγά σιγά ελπίζουμε ότι ο καιρός θα αρχίσει να κρυώνει και θα είναι συμμαχός μας, νομίζω ότι θα καταφέρουμε πιο καλά να ελέγξουμε τον αριθμό των κρουσμάτων. Και παρά τις πολύ μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει, φέτος εκεί έχουμε και πάρα πολλές πηγές ανάπτυξης των κουνουπιών. Λογικά από εδώ και πέρα θα πάμε σε αποκλιμάκωση.
14: Έχουμε και άλλη μία πυρκαγιά έξω, όσον μπορώ να καταλάβω από τις εικόνες που έβλεπα νωρίτερα από την τηλεόραση του Sky. Στην περιοχή του Ρέντι, αυτή η εικόνα που σας έδινα, έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας, Σοφία, γρήγορα, για μια υπόθεση διαφορετική εγκληματική οργάνωση που φέρεται να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, γιατί εξελίσσονται οι απαταιώνες όσο πάει, δεν κάνουν μόνο τηλεφωνικές απάτες. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, τους λογιστές κλπ. Το χρησιμοποιούν και την AI. Στην Νέα Ιωνία, λοιπόν, είχαμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. 2 συλληφθέντες άνδρες ηλικίας 23 και 25 ετών είχαν το ρόλο των εισπρακτόρων της οργάνωσης αυτής, η οποία φαίνεται ότι αποκόμισε πάνω από 1 εκατομμύριο, οι οποίοι τι έκαναν, έβαζαν στο στόχαστρο συγκεκριμένα άτομα, έπαιρναν τηλέφωνο προσποιούμενοι συνήθως υπαλλήλους κινητής τηλεφωνίας, ότι δήθεν θέλουμε να σας περάσουμε κάποια οπτική ή να στο σπίτι, συνήθως αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιούσαν, και όταν είχε αμφιβολίες το θύμα, ζητούσαν τον αριθμό κάποιου συγγενικού προσώπου, ώστε να επικοινωνήσουν δήθεν οι ίδιοι με το συγγενικό πρόσωπο και να είναι όλα καλά. Τι έκαναν μετά λοιπόν, έπαιρναν τον άνθρωπο που τους υπέδειξε το θύμα, κατέγραφαν από τα λίγα λεπτά της κλήσης τη φωνή, μετά την χρησιμοποιούσαν μέσω της AI και έπαιρναν τηλέφωνο το θύμα μετά και εμφανιζόταν ότι ναι, εγώ μιλάω με τον ξαδερφό μου για παράδειγμα, μιλάω με τη μητέρα μου. Και δεν μπορείς να καταλάβεις από το τηλέφωνο αν υπάρχει κάποια απάτη. Ήταν πάρα πολύ πιστικό όλο αυτό και κάπως έτσι φαίνεται ότι αποκόμισαν 1 εκατομμύριο. Έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 3 άτομα και αναζητούνται. Μάλιστα. Και να θυμίσω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αναμένεται γι' αυτό να υπάρχουν και κακουργηματικές ποινές. Το έχει προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
14: Ακριβώς πρόσφατα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρήγορα, δεν θα προλάβουμε την Έλενα Γαλάρη. Την Έλενα Γαλάρη για τη δίκη, για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λεγερίδη. Υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη, Έλενα.
16: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ο προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος καταθέτει από ειδικό χώρο στη Γαλά με αλλοιωμένη φωνή, είπε χθες ότι κάποιος, χωρίς να τον κατονομάσει, έδωσε το σύστημα για να βγουν από το γήπεδο πολύ πολύ λίγο πριν να αρχίσουν τα επεισόδια. Σήμερα λοιπόν, με την έναρξη της διαδικασίας, ανέφερε ότι στο τέλος της χθεσινής διαδικασίας, την ώρα που σηκώθηκαν οι κατηγορούμενοι για να φύγουν, αναγνώρισε τον οπαδό του Ολυμπιακού, ο οποίος έδωσε το σύστημα «Πάμε, πάμε». Σήμερα, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι το άτομο που ήταν χθες δεν βρίσκεται στο ακροατήριο.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις.
17: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
18: δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
20: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
21: Ποιος καλέ?
20: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
21: Και σε παίρνει αυτή?
20: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
21: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
22: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
25: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
26: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Πριν πάμε σε Deutsche Welle, να σας πούμε ότι η φωτιά στο Ρέντι είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, είναι σε οικόπεδο, σε προφανώς χώρο που υπάρχουν απορρίμματα. Εντός ο λίγου φτάνουν και τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα. Στη συνέχεια, σε επόμενες εκπομπές, ίσως και στο δελτίο που θα ακολουθήσει στις 3, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία να σας δώσουμε.
27: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Δημοσκόπηση ανατροπή λίγο πριν τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο μπροστά οι σοσιαλδημοκράτες. Παρεμβάσεις για τα καύσιμα συζητούν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών. Φόρο στα υπερκέρδη θέλει ο Κλίνκμπαϊλ. Βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία. Συμμετέχουν μόνο κόμματα που συμφωνούν με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Εντυπωσιακή ανατροπή σε δημοσκόπηση της τελευταίας στιγμής, λίγο πριν τις κρίσιμες κρατηδιακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, που μπορεί να κρίνουν ακόμη και το μέλλον του γερμανού καγκελάριου Μέρτς. Οι σοσιαλδημοκράτες της πρωθυπουργού Μανουέλα Σφέζικ περνούν στην πρώτη θέση, αφήνοντας δεύτερο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD. Αλλά η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων είναι μόλις μία ποσοστιαία μονάδα. Εκλογικό θρίλερ αναμένεται και στις τοπικές εκλογές του Βερολίνου, επίσης την Κυριακή, όπου σχεδόν ισοψηφούν τρία κόμματα, η αριστερά, οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μέρτς και η AfD. Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις στα καύσιμα. Το πετρέλαιο ντίζελ στη Γερμανία φτάνει σήμερα τα 2,47 ευρώ, μια τιμή ρεκόρ. Λύσεις για τις ανατιμήσεις αναζητούν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας, που συναντώνται σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil πιέζει για φόρο στα αποκαλούμενα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαιοειδών, αλλά και για πλαφόν στις τιμές των καυσίμων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του καλεί την Ιαπωνία να απομακρύνει τους αμερικανικούς πυράβλους τύπου Typhoon που έχουν εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν στο έδαφος της. Προημερών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου, Μαρία Ζαχάροβα, είχε δηλώσει ότι η ανάπτυξη των αμερικανικών πυράβλων κρίνεται ως απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας. «Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια του Ισραήλ», δηλώνει ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου κατά την επίσημη έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας χθες το βράδυ στο Τελαβίβ. Και στη Δανία εγγενιάζεται σήμερα η πρώτη αποθήκη άνθρακα στον πυθμένα της Βόρειας Θάλασσας και συγκεκριμένα σε εξαντλημένα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
14: Και στις αθλητικές ειδήσεις που θα δημιουργήσαμε, παρακαλώ.
0: Γεια σου, Χριστίνα.
14: Έχεις ένα λεπτό και έκανα σαρδά μετά. Ναι, σε καθυστερώ.
0: Ξεκινήσαμε καλά. Λοιπόν, πολύ μεγάλη βραδιά χθες για τον Όφη που ζει πραγματικά το κορυφαίο εξάμεινο της ιστορίας του. Μετά το κύπελο, το Super Cup, πρόκριση στο Europa League. Νικηφόρο ξεκίνημα κόντρα στο Hoffenheim. Πολύ καλή ομάδα γερμανική. Μέσα στο Παγκρίτιο που ήταν κατάμεστο και έγινε χαμός. Πολύ μεγάλες μέρες για τον Όφη που ξεκίνησε με τρίποντο. Η έκθεση, πολύ μεγάλη νίκη, 8-1 το Πανσεραϊκό για το κύπελο. Πολύ ευρύ σκορ. Και σήμερα πιο πολύ μπασκετικό το ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο μεταδίδουμε εδώ ζωντανά από τον Sky με τη συμμετοχή Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, Παρτιζάν και Μπουργκ. Δύο ημιτελικοί και αύριο τα δύο άλλα παιχνίδια, ο τελικός και ο μικρός τελικός. Ενώ ξεκινάει και το Super Cup της Ευρωλίγκας, όπου ο Ολυμπιακός στις 5 παίζει με τη Φενέρμπαχτσε. Αν περάσει, θα διεκδικήσει το Super Cup αύριο στον τελικό επίσης.
14: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Θα ακολουθήσει στις 3 το δελτίο ειδήσεων με την Άσο Παναγωπούλου. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
28: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
30: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
31: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
32: Ο ζωντανός σταθμός.
33: Star FM 93,3.
34: Σύγχρονη δόμηση.
35: Πλήρης ανακαίνιση.
34: Άψογα υλικά.
35: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
34: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
35: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
34: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
35: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
34: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
35: Και όλα γίνονται εύκολα.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
11: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
12: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
13: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
15: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.

0: με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινάμε σήμερα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ πολύ έτσι δυνατά ξεκινά το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και για σήμερα εδώ θα είμαστε με πολλή μουσική, με παράξενες ειδήσεις, με τηλεοπτικές εξελίξεις, με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Θα είμαστε εδώ για να περάσουμε όμορφα. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε για όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ στην παρέα μας κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και ένα όμορφο μεσημεράκι σε εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3 εδώ δυνατά πάντοτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στον Star FM και στους 93 και 3. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το πρώτο θέμα και θα περάσουμε έτσι λιγάκι να δούμε τι γίνεται με τον Εκατομμυριούχο. Ο Εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου που είναι ένα από τα αγαπημένα τηλεπαιχνίδια της τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια. Ο Εκατομμυριούχος ο οποίος επιστρέφει με ολοκένουργια επεισόδια και μάλιστα τα πρώτα επεισόδια στον Εκατομμυριούχο θα τα δούμε με διπλούς συμπαίκτες καθώς θα είναι special επεισόδια. Και έτσι θα υπάρχουν γνωστοί και αγαπημένοι παίκτες στο συγκεκριμένο τηλεπαιχνίδι μέσα από τα πρόσωπα τα οποία θα περάσουν από τις καρέκλες του Εκατομμυριούχου. Θα είναι σίγουρα από ό,τι βλέπω εδώ ο ηθοποιός Τάσος Νούσιας, ο Γιώργος ο Γεροντιδάκης, η Ζωή Ριγοπούλου, ο Σταύρος Βίγκος, ο Τάσος Ιορδανίδης, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, η Σία Κοσιόνη, ο Βασίλης Χιώτης, ο Άκης Παυλόπουλος και η Ρένα Μόρφη. Είναι οι 10 αγαπημένοι special παίκτες που θα δούμε στα πρώτα επεισόδια του Εκατομμυριούχου, τα οποία όπως είπαμε δεν θα έχουν πλέον μία καρέκλα, θα είναι διπλή η καρέκλα για τα επεισόδια αυτά και κάπως έτσι ο Εκατομμυριούχος θα ξεκινήσει δυνατά και φέτος την τηλεοπτική του πορεία στο πρόγραμμα του Αντένα. Θα συνεχίσει, θα τον βλέπουμε και σε όλη τη διάρκεια της σεζόν καθώς είναι το τηλεπαιχνίδι το οποίο σημειώνει πολύ ψηλή τηλεθέαση σε οποιαδήποτε ώρα και ζώνη αν μεταδοθεί. Είτε παίζει μόνο Σαββατοκύριακο ο Εκατομμυριούχος, είτε παίζει καθημερινές. Ό,τι ώρα και αν μπει, ναι, είναι σίγουρο ότι πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Βέβαια να πούμε ότι φέτος το Γρηγόρη Αρναούτογλου εκτός από τον Εκατομμυριούχο και εκτός από το The Tonight Show που θα τον βλέπουμε και εκεί αρκετές φορές με τη βραδινή του εκπομπή μέσα στην εβδομάδα, έχει και την ταξιδιωτική του εκπομπή η οποία έκανε γυρίσματα όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο, και θα δούμε αρκετά επεισόδια και από την ταξιδιωτική εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, οπότε και φέτος το πρόγραμμα του Αντένα θα έχει σίγουρα πολύ Αρναούτογλου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και βέβαια το καλό είναι ότι είναι ένας παρουσιαστής που ο κόσμος τον αγαπά πάρα πολύ, διότι αν και παίζουν οι εκπομπές του πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα και είναι πολλές ώρες στον τηλεοπτικό αέρα, πηγαίνουν όλες πολύ καλά σε τηλεθέαση. Είναι πολύ αγαπημένο πρόσωπο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και έτσι και φέτος το πρόγραμμα του Αντένα θα έχει σίγουρα πολύ Αρναούτογλου. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, είμαι ο Δήμος, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις, θα μας στείλετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com, στα social media θα μας βρείτε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgrevena και στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο και μπορείτε να μας ακούτε ολοζώντανα σε Ελλάδα και εξωτερικό, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε πληκτρολογείτε star.fm.gr. Καλή ακρόαση σας εύχομαι και καλή ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τη Face Κορδά και τον Αντένα, διότι φαίνεται πως θα έχουμε αλλαγές. Σας είχαμε πει λοιπόν ότι ο Αντένα ήθελε να βάλει την Face Κορδά στη ζώνη του Σαββατοκύριακου και μάλιστα το μεσημέρι απέναντι από την Αταλία Γερμανού. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν αρκετές αντιρρήσεις, καθώς η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια η Αταλία Γερμανού πάντα είναι πρώτη στη μεσημεριανή ζώνη με την εκπομπή της στον Α, με το καλύτερα δεν γίνεται. Όσες εκπομπές αν πήγαν έτσι να βγουν απέναντί της δεν τα κατάφεραν, έκαναν χαμηλή τηλεθέαση και φαίνεται ότι αυτό είναι έτσι κάτι το οποίο σκέφτονται πολύ στον Αντένα και η Face Κορδά, αλλά και εκεί στον Αντένα το ξανασκέφτονται και μαθαίνουμε ότι τελικά μάλλον η Face Κορδά θα επιστρέψει τηλεοπτικά στη ζώνη του Σαββατοκυριακού, αλλά όχι το μεσημέρι απέναντι από την Αταλία Γερμανού, αλλά το πρωί σε μια άκρος ψυχαγωγική εκπομπή η οποία θα παίζει 10 με 1 λογικά απέναντι από την πρωινή εκπομπή του Open που παρουσιάζει η Ιωάννα Μαλέσκου και η Κατερίνα Ζαρίφη. Έτσι λοιπόν οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τη Face Κορδά να επιστρέφει τηλεοπτικά. Όχι ακόμη, θα αργήσει λίγο η Face να επιστρέψει. Λογικά αυτό θα γίνει τέλος Σεπτέμβρη, ίσως και αρχές Οκτώβρη. Δεν έχει βγει κάτι επίσημα. Οπότε περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και φυσικά να δούμε τι θα γίνει, καθώς η Face Κορδά, όπως όλα δείχνουν, θα επιστρέψει τηλεοπτικά στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον Αντένα. Και έτσι η εβδομάδα της θα είναι και πιο ξεκούραστη και πιο χαλαρή, γιατί δεν θα κάνει καθημερινό, θα κάνει Σαββατοκύριακο και θα είναι έτσι πιο χαλαρά μετά από πολλά χρόνια που η Face Κορδά παρουσιάζει καθημερινές εκπομπές σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς που έχει συνεργαστεί. Τώρα μέχρι στιγμής στο Open έχει κάνει η πρεμιέρα η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, μιας και μιλάγαμε για τις εκπομπές αυτές, με την Ιωάννα Μαλέσκου στην παρουσίαση και την Κατερίνα Ζαρίφη να είναι στο πλευρό της. Μια πρωινή εκπομπή η οποία ξεκίνησε με καλή ομάδα, δυνατή, αλλά από τηλεθέαση μέχρι στιγμής και χωρίς ανταγωνισμό δεν φαίνεται να έχει συγκινήσει το τηλεοπτικό κοινό. Μονοψήφια νούμερα κάνει, 7 με 8% κάνει εκπομπή στο σύνολο του κοινού, κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι και τόσο ικανοποιητικό, καθώς ακόμη δεν υπάρχει και ανταγωνισμός, δηλαδή έντονος ανταγωνισμός ενώ στην ψυχαγωγία. Φανταστείτε τώρα να ξεκινήσει και η Σκορδά την πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου, οπότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας πάντα η πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις. Λαχταριστή, λαχταριστή πάντοτε. Με ολόφρυσκη ζύμη, με τα καλύτερα υλικά. Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα. Από τις 6 το απόγευμα και μετά. Καλείς το 23-900 και την απολαμβάνεις. Επίσης στη Ρωμαίο θα απολαύσεις τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, μοναδικό πέινιρλι, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά πάντοτε λαχταριστά, λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Διαφημίσεις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
8: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμυδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
9: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
8: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
10: Frictoria.com Data Center Services.
11: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
12: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
10: Frictoria.com Data Center Services.
12: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
10: Frictoria.com Data Center Services.
12: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
10: Frictoria Data Center Services.
13: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Frictoria.com Data Center Services.
13: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
10: www.frictoria.com.
14: Central.
15: Central.
16: Central.
14: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
17: La gente está muy loca.
14: Και το πρωί και το βράδυ.
17: All day. All night.
14: Central και
18: φύγαμε.
17: All day. All night. All night. All night.
14: Central στη Γαλατινή.
19: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
20: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στο ραδιόφωνο σου, φίλε Κροατρία και φίλε Κροατή. Εδώ είμαστε καθημερινά, το ραδιοφωνικό μας ραντεβού είναι κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα, και λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα

0: Επιστροφή και πάλι εδώ στο στούντιο 1 του Star FM, εδώ από όπου μεταδίδεται καθημερινά το μουσικό μας κοκτέιλ, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Είμαι ο Δήμος και εδώ είμαστε με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, θα βάλουμε στην παρέα μας το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, το οποίο θα βρείτε εδώ στα Γρεβενά Κωνσταντινούπολης 4 στο πρώτο όροφο και μπορείτε να καλέσετε στο 24620 84 333 για να ενημερωθείτε πώς μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά. Και εσείς που είσαστε ενήλικες και θέλετε πτυχίο αγγλικών, νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς, μπορείτε να πάρετε το πτυχίο σας στα αγγλικά τώρα και να παρακολουθείτε τα μαθήματα τις ώρες που βολεύει το δικό σας πρόγραμμα. Θα έχετε 100% επιτυχία και πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Αλλά και για εσάς αγαπητοί γονείς που θέλετε το παιδάκι σας να ξεκινήσει σωστά τα αγγλικά του, που θέλετε το παιδάκι σας να πάρει το πτυχίο του γρήγορα, σωστά, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, σε σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας, με ολιγομελή τμήματα και φυσικά με 100% επιτυχία, κέντρο αγγλικής γλώσσας System θέλετε και την Kellys Blantu, με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα και επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Νέα τμήματα δημιουργούνται συνεχώς στο System, οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάντε τώρα την εγγραφή σας για το παιδάκι σας για να πάρει το πτυχίο του στα αγγλικά με 100% επιτυχία. Εμείς σας προτείνουμε το System, εσείς επικοινωνείτε μαζί, μιλάτε και η επιλογή μετά είναι δική σας. 24620 84 333, καλείτε για να μιλήσετε με την υπεύθυνη σπουδών Kellys Blantu και να ενημερωθείτε για όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να ξεκινήσει σωστά το παιδάκι σας στα αγγλικά του και να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το System. Εμείς συνεχίζουμε εδώ κανονικότατα το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα και θα σας πάω για τη συνέχεια σε εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το Ρουμπζούκ, το τηλεπαιχνίδι του Αντένα με τη Ζέτα Μακρυπούλια, το οποίο για 9 χρόνια, 9 ολόκληρα χρόνια το Ρουμπζούκ μας συντρόφευε στην καθημερινή ζώνη του Αντένα. Φέτος τελικά πάρθηκε η απόφαση, ενώ είχαν ακουστεί άλλα και ενώ είχαν πάρει άλλη απόφαση πάλι στον Αντένα να συνεχιστεί κανονικά το Ρουμπζούκ, να γίνει μια έτσι ολική ανανέωση και στο πλατό και στα παιχνίδια και να το δούμε στην καθημερινή του ζώνη. Τελικά τελευταία στιγμή έγιναν αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι και αποφασίστηκε από τον Αντένα το Ρουμπζούκ προς το παρόν να μην βγει τηλεοπτικά στην καθημερινή του ζώνη. Ίσως γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο να το δούμε τα Σαββατοκύριακα, προς το παρόν όμως δεν είναι κάτι σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά από 9 χρόνια το Ρουμπζούκ δεν θα βρίσκεται πλέον στο καθημερινό πρόγραμμα του Αντένα. Μάλιστα θα πάρει και μεγαλύτερη διάρκεια εκπομπής ο Πέτρος Κουσουλός με την εκπομπή του. Θα έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια η μεσημεριανή εκπομπή με τον Πέτρο Κουσουλό στον Αντένα, καθώς είναι ένα πρόγραμμα που ο Αντένα στηρίζει, πιστεύει πάρα πολύ, πάει και πολύ καλά σε τηλεθέαση ο Πέτρος Κουσουλός και πήρε την απόφαση αυτή να ενισχύσει έτσι την ενημέρωση στη μεσημεριανή του ζώνη και έτσι το Ρουμπζούκ δεν θα το δούμε στο τηλεοπτικό αέρα καθημερινά. Ίσως όμως να το δούμε τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Είναι όμως ένα σενάριο το οποίο παίζει το Ρουμπζούκ να το βλέπουμε τα Σαββατοκύριακα μόνο. Θα το δουν αυτό στον Αντένα το επόμενο διάστημα. Η Ζέτα Μακρυπούλια πάντως παραμένει στον Αντένα. Θα συνεχίσει και με την εκπομπή που έκανε, όπου καλεί συγκεκριμένα γνωστά και αγαπημένα πρόσωπα και τους δείχνει έτσι διάφορες στιγμές της ζωής τους. Συνεχίζει τα γυρίσματα και με την εκπομπή αυτή και φυσικά περιμένουμε να δούμε και τι τελικά θα αποφασίσει ο Αντένα για το Ρουμπζούκ, αν θα το βλέπουμε τελικά μόνο τα Σαββατοκύριακα. Αυτές είναι οι τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι το οποίο θα απολαύσουμε δυνατά εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM 933.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Εδώ δυνατά μας απολαμβάνεις, φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Καθημερινά μας απολαμβάνεις στον Star FM 933. Και πάντα έτσι για το τέλος της εκπομπής σου έχουμε παράξενη είδηση. Θα σας πάω λοιπόν σε μία νύφη η οποία τη μέρα που παντρευόταν δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα συνέβαινε. Πλημμύρισε λοιπόν η εκκλησία, η οποία όμως πλημμύρισε πάρα πολύ. Υπήρχε πολύ θολό νερό μέσα στην εκκλησία, όμως αυτό δεν την πτώησε και έτσι η νύφη αποφάσισε ότι ο γάμος της θα γίνει κανονικότατα ακόμη και μέσα στην πλημμυρισμένη εκκλησία. Βέβαια το περιστατικό να πούμε ότι συνέβη στις Φιλιππίνες, όπου η νύφη βούτυξε στα θολά νερά, αναγκάστηκε να περπατήσει μέσα στο θολό νερό φορώντας το λευκό νύφικό της για να πραγματοποιηθεί ο γάμος της. Το ζευγάρι λοιπόν δεν άφησε τα νερά της πλημμυρισμένης εκκλησίας να σταθούν εμπόδια ως τη γαμήλια τέλετη. Έτσι λοιπόν αντάλλαξαν τους όρκους αγάπης, αφού το μισό σώμα και παραπάνω, διότι δεν είχε απλά λίγο νερό, μιλάμε είχε για νερό πάνω από μέτρο, το μισό σώμα λοιπόν της νύφης και του γαμπρού είχε βυθιστεί μέσα στο θολό νερό. Ωστόσο και ο γαμπρός και η νύφη αποφάσισαν ότι ο γάμος θα γίνει κανονικότατα. Έτσι λοιπόν μπήκαν μέσα στην εκκλησία που ήταν πλημμυρισμένη. Βέβαια να πούμε ότι ο κόσμος δεν είχε μπει, τα στασίδια ήταν άδεια, τα λουλούδια υπήρχαν μέσα στην εκκλησία, ο γάμος έγινε κανονικότατα. Η ενορία είχε παροτρύνει το ζευγάρι να αναβάλει την μέρα αυτή και να κάνει τον γάμο κάποια άλλη στιγμή, καθώς είχε πλημμυρίσει όλη η εκκλησία. Ωστόσο το ζευγάρι αποφάσισε να γίνει ο γάμος. Δεν θέλανε όμως να ταλαιπωρήσουν τους καλεσμένους και τους συγγενείς, οπότε τους είπαν μπορείτε να περιμένετε έξω από την εκκλησία. Το ζευγάρι μπήκε μέσα στην πλημμυρισμένη εκκλησία, η οποία είχε πάνω από ένα μέτρο νερό. Έτσι λοιπόν από τη μέση και κάτω ήταν μέσα στο νερό και αυτή. Ο γάμος έγινε, βγήκαν έξω, τους ευχήθηκαν οι συγγενείς και οι φίλοι και μετά ακολούθησε και η δεξίωση κανονικότατα. Μπράβο τους πάντως, είχαν αποφασίσει εκείνη την ημέρα να παντρευτούν και σου λέει δεν θα μας αλλάξει κανείς και τίποτα τα σχέδια και την σημερινή ημερομηνία αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να παντρευτούν σε πλημμυρισμένη εκκλησία και ενώ ήταν από τη μέση και κάτω μέσα στο νερό και οι δύο, ο γάμος έγινε κανονικότατα και μπράβο τους, ήταν αποφασισμένοι να ζήσουν και να ευτυχίσουν τα παιδιά, τι να πω εμείς, μπράβο τους πάντως. Εμείς κάπου εδώ σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, παρέα πάντοτε με την αγαπημένη λακταριστή Πίτσα Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις με ολόφρεσκα ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά, με τη φρεσκογωμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά έρχονται delivery στο σπίτι σου και φυσικά επιλέγεις την αγαπημένη σου πίτσα όπως τη θες και την αγαπάς, χωριάτη και τι θες, special, αλλά κρέμ, καλτσόνε. Θες μήπως τη λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνουν στη Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, όλα τα λεφτά είναι, ή θες μήπως την πίτσα με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο, απαιχτή. Πολλές οι επιλογές σου, λαχταριστά είναι όλα στη Ρωμαίο, 23.900 καλείς για να τα απολαύσεις και αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Αμέσως τώρα θα μάθουμε περισσότερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΗ Αγρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Αγρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τον πρώτο σταθμό.
7: Star FM 933.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Τα γεγονότα.
11: Η ενημέρωση.
10: Το χιούμορ.
11: Η μουσική.
10: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
5: Central και
0: φύγαμε.
7: All day,
8: all night. All night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
9: Η δύναμη, την ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
10: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
5: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933. Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: 3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. freaktoria.com.
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659. freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Central. Central.
4: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
3: Central και
6: φύγαμε.
7: All day.
5: All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες!

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Τέλειες αρτολιχουδιές, ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 2462-026-343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Τα γεγονότα.
2: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
2: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star. Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
6: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28-109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
4: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
7: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
6: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
6: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central στη Γαλατινή.
1: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
2: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
2: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Star FM 93. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άστα με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
2: Πίτσα Ρωμαίο!
3: Για αυτούς που ξέρουν!
0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Τα γεγονότα,
2: η ενημέρωση,
1: το χιούμορ,
2: η μουσική,
1: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 93. Star.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM. Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.